che siamo insieme e non ci penso mai.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Ακούτε Ράδιο Γάμα. Oh.

Πρωινό Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλά μου πρωινάκια, καλημέρα. Καλή Τετάρτη. 14 του Οκτώβρη σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία και ο Γερβάσιος. Ανατολή του Ηλίου σήμερα στις 7:32 και η Δύση 18:49 πρώτα λεπτά. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή αρχή. Τι λιώνω, λιώνω. Εδώ μουλιάσαμε από τη βροχή.

0: Σήμερα 14 του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης και Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης.
1: Την καρδιά μου να τη σφυρίς, επάνω στο κορμί σου σπίξε με, και εσύ με τη φωτιά μου να κάνεις.
0: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8, κάτι που κάνουμε κάθε πρωί από τις 5:35, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας άρεσε. Να θυμίσω, το τηλέφωνο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα είναι το 6932-436-690. 6932-436-690.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα έχουμε κακοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Ενώ περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα στα Ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πολύ πιθανόν στην Βόρεια Αττική. Τοπικές χαλαζοπτώσεις στο Αιγαίο, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, με εξαίρεση την βόρεια χώρα.

θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα σήμερα από 11 έως και 23. Στα Επτάνησα από 12 έως και 23. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πολύ πιθανόν να δούμε μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, από 15 έως και 19 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 12 έως και 17.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα.
1: Κάλιασε με, αγάπησε.
0: Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε Εύβοια και στα νησιά. Σε πορτοκαλί, σε ένα γερμό, η Αττική. Αναβήσει λάμπο, εμείς λάμπουμε. Ακόμα και μέσα στην καταιγίδα.

πρωινό ξεκίνημα και αναβήσει. Καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την έδρα της Αράμκο χτύπησαν οι Χούθοι. Στην Ελευσίνα προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι. Μάγκας ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια, μαγική ανατροπή με Μοντέρο και Φουρνιέ. Ενώ ο Ολυμπιακός βράζει με τα ρεζιλίκα των Γάλλων εν ώψη του μάτς με την Μαρσέη. Bloomberg. Η Αίγυπτος εξετάζει την ένταξη στην συμμαχία της Μέκας. Ασταμάτητος ο μπασκετικός Παναθηναϊκός υπέταξε και την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Το Βατικανό επιβεβαίωσε το αδενοκαρκίνωμα του Παπαλέοντα. Βόμβα από Netflix πήρε τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2030. Κακοκαιρία στην Αττική, κλειστή δρόμη σε Μέγαρα, Πικέρμη και Πειραιά. Στο Ριάντ, 4 τραυματίες και ζημιές σε 15 σπίτια από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυράβλων. Στην Wall Street, ήπιες απώλειες για τους τρεις βασικούς δείκτες πιέσεις από τράπεζες.

0: να πάμε ουρά. Και θα πάμε στην κορυφή της ώρας όλοι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Το νου σας, εσείς που οδηγείτε αυτήν την ώρα.
1: Όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Προσοχή στον δρόμο, έχουμε απόνερα, κάπου βρέχει. Ξέρετε εσείς. Τα μάτια σας 400.

Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 15 έως και 19, στην Θεσσαλονίκη από 12 έως και 17 βαθμούς. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 16 βαθμούς. Έχουμε έτσι ψυχαλίζει λιγάκι. 12 οι βαθμοί στην Λάρισα, 11 και βροχούλα στην Αλεξανδρούπολη, 15 στην Πάτρα, 16 στη Σπάρτη, 20 οι βαθμοί στη Ρόδο, 17 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

να μείνουμε στα του καιρού. Ισχυρές καταιγίδες χθες στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στη Νίκαια, στην Ανάβησο, στην Κερατέα και στο Πέραμα, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Πολύ δύσκολη ήταν η κατάσταση στη Μάντρα της Αττικής και στον Ασπρόπυργο χθες, καθώς η βροχή έπεσε με μεγάλη ένταση.

Από χθες το απόγευμα η ισχυρή νεροποντή στην Αθήνα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, των οδηγών, ακόμα και των πεζών.

0: σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει αυτή η 48ωρη κακοκαιρία και στην Σκιάθο, με πλημμυρικά φαινόμενα στον κεντρικό πεζόδρομο και σε άλλους δρόμους του οικισμού. Και σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, έχουν ήδη παρασυρθεί 2 αυτοκίνητα, ενώ έχουν και διακοπή ρεύματος στο μισό νησί. Να φύγουμε από την Σκιάθο και να πάμε στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, όπου απίστευτες εικόνες καταγράφησαν στο μετρό του Παρισιού. Δεκάδες αρουραίοι κόβουν βόλτες στις αποβάθρες του μετρό στο Παρίσι. Μιλάμε, κάτι αρουραίοι σαν γάτες είναι.
1: Ένα βίντεο που καταγράφει δεκάδες αρουραίους να κινούνται ελεύθερα σε άδεια από βάθρα του μετρό στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει προκαλέσει βροχή σχολείων. Το βίντεο επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα της παρουσίας τροκτικών στο δίκτυο του Παρισινού μετρό. Τα υπολείμματα τροφίμων και οι υπόγειοι χώροι που προσφέρουν καταφύγιο ευνοούν την εμφάνισή τους, καθιστώντας τον περιορισμό του πληθυσμού τους μια διαρκή πρόκληση. Παρά τα μέτρα καταπολέμησης των τροκτικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο πόλης από το 2017, το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί το Παρίσι, με ανάλογες εικόνες να προκαλούν συζητήσεις για την καθαριότητα και τις συνθήκες στους δημόσιους χώρους.

0: εξαιρετική κατάληξη είχε μια έκτακτη εκτροπή αεροπλάνου της Aegean στο αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία.
1: Το άλλο βράδυ στη...
0: Η πτήση Α532 απογειώθηκε χθες από την Θεσσαλονίκη και είχε τελικό προορισμό την Φραγκφούρτη. Ωστόσο, λίγο πριν από το τέλος του ταξιδιού, ένας επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τους πιλότους και εκείνοι με τη σειρά τους τον πύργο ελέγχου. Αποφάσισαν ότι το ασφαλέστερο σενάριο ήταν να πραγματοποιήσουν μια έκτακτη εκτροπή στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Το αεροσκάφος της Aegean λοιπόν προσγειώθηκε στο Μόναχο και οι γερμανικές αρχές ανέλαβαν να μεταφέρουν τον επιβάτη σε νοσοκομείο για να λάβει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.
1: Τώρα που πέρασε κι αυτή πρωτομαγιά.
0: Παρά την αναστάτωση και την ταλαιπωρία, τα αντανακλαστικά και ο επαγγελματισμός του πληρώματος αποδείχθηκαν σωτήρια για τον άνθρωπο.

0: όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.

Να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον Βασίλη Αλεξόπουλο που μου γράφει καλημέρα σε όλους από την Τρίπολη στην Αρκαδία. Γεια σου Βασίλη μου.

Και ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη στέλνει και αυτό την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα ευχαριστεί όλους τους φίλους για την καζούρα που μου έκαναν χθες για την ήττα του ΠΑΟΚ. Παιδιά, πάνω απ' όλα η καλή διάθεση, γράφει ο Σάββας. Να σε καλά Σάββα, καλή σου μέρα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στα Γρεβενά, στην φίλη μας, στην Γεωργία.

να ευχαριστήσω όλους τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την πρωινή τους επικοινωνία με το πρωινό ξεκίνημα. Να πω καλημέρα στην Ειρήνη, στον Άφλιο, στον Κώστα Γιαννελόπουλο, στην Πάτρα, στον Βασίλη, στην Κάτω Αχαΐα. Να πω καλημέρα στον Νικόλα στο Μοσχάτο, στον Αλέξη στις Σπέτσες και στην Λίτσα στο Άργος.

6 και 23 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ κάθε μέρα από τις 5:30. Να καλωσορίσω την κυρία Αργυρούλα μας στο Παγκράτη, η οποία ψάχνει για τον σοφό της παρέας. Εδώ είναι ο σοφός, κυρία Αργυρούλα, εδώ είναι. Εδώ είναι, σε λίγο. Θα ακούσεις τι έγραψε ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, στην Πάτρα.

καλά ο σοφός της συντροφιάς μας. Το γερμανικό φαρσί το έχει ρε παιδί μου, μου γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος. Guten Tetarten. Καλημέρεν Θόδωρεν. Καλημέρεν.

0: Τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στην Σκιάθο θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Ενώ στην Αττική δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση για κλείσιμο σχολείων για σήμερα, αλλά οι αρμόδιοι παρακολουθούν την κατάσταση και μπορεί να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις. Καλά ο σοφός της συντροφιάς μας, φίλες και φίλοι, σήμερα έγραψε στην κυριολεξία. Θόδωρος Καμπέρος γράφει: γουστάρω το φίλο μου το Γιώργο που μου είπε, το καλό σεξ θα τονώσει την ψυχολογία σου και θα ανανεώσει τη σχέση σου, αρκεί να μην το μάθει η γυναίκα σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θοδωρή μου. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94.
1: Του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρει στην πρίζα με όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

6 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, είμαι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Νίκος Οικονομόπουλος, είμαι εδώ. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή Τετάρτη.

0: Βροχερός θα είναι ο καιρός. Σήμερα θα έχουμε και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντονότερα και μεγαλύτερες διάρκειες θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Η Ρωσία φαίνεται πως έχει καταστρώσει μια νέα τακτική για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα λοιπόν με ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας της Telegraph, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σκοπεύει να κόψει την ουκρανική πρωτεύουσα στα δύο. Στο στόχαστρο των Ρώσων μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γέφυρες του Κιέβου, αυτές που ενώνουν την πόλη πάνω από τον Δνίπερο ποταμό.
1: Στο επίκεντρο των πολεμικών εξελίξεων επανέρχεται ο Ρώσος στρατηγός Σεργέη Σουροβίκιν, γνωστός με το προσωνύμιο στρατηγός Αρμαγεδόν, πυροδοτώντας νέο γύρο ανησυχίας για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, ο Σουροβίκιν επέστρεψε στη Μόσχα μετά την ολοκλήρωση αποστολής του στην Αλγερία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του αναθέτει μια νέα εξαιρετικά σκληρή εκστρατεία με κεντρικό στόχο την παράλυση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο στόχαστρο της νέας αυτής στρατηγικής βρίσκονται οι 7 γέφυρες του Κιέβου που διασχίζουν τον ποταμό Δνίπερο. Η ολοκληρωτική ή μερική καταστροφή τους αποσκοπεί στον ακροτηριασμό των μεταφορών και στην αποκοπή της τροφοδοσίας του ουκρανικού στρατού. Το σενάριο αυτό πάβει να είναι θεωρητικό, καθώς το Associated Press και η Financial Times μεταδίδουν ήδη πλήγματα σε 3 γέφυρες του Κιέβου και της Ζαπορίζια, προκαλώντας συγκοινωνιακό χάος. Αν και το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ανάληψη καθηκόντων από τον Σουροβίκιν, η τακτική των πληγμάτων φέρει τη σφραγίδα του. Ο Ρώσος στρατηγός είχε ηγηθεί στο παρελθόν της καταστροφικής εκστρατείας κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Η αποκοπή του Κιέβου στα δύο θα δημιουργούσε ανεπανόρθωτο πλήγμα στις μεταφορές, στον ανεφοδιασμό και στη διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η συστηματική στοχοποίηση των γεφυρών απειλεί να διχάσει γεωγραφικά και λειτουργικά την ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα δείχνει έτοιμη για νέα φάση απόλυτης κλιμάκωσης, μετατρέποντας τον Δνίπερο σε φυσικό και επιχειρησιακό φράγμα.

0: ήσουν.
1: Για την επαναφορά αυτού του στρατηγού, του Σεργέη Σουροβίκιν από την Βόρεια Αφρική στην Μόσχα, σας είχαμε ενημερώσει εδώ στο πρωινό ξεκίνημα πριν από λίγες μέρες. Οι Ρώσοι λοιπόν σκοπεύουν να κόψουν το Κίεβο στα δύο. Ακούσατε πώς.

Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους χθες το βράδυ στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20. Ένας από τους ρωσικούς πυράβλους έπληξε πολυκατοικία όπου ξέσπασε φωτιά, ενώ χτυπήθηκε και ο θερμοελεκτρικός σταθμός CHPP-4, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ενώ ο δήμαρχος του Κιέβη, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δε πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες η Ουκρανία δεν είχε λάβει έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, για την επικείμενη επίθεση. Βλέπετε, ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει αφήσει μόνο του τον Ζελένσκι. Τα συστήματά μας εντόπισαν τους ρωσικούς πυράβλους όταν είχαν ήδη πλησιάσει το Κίεβο, είπε ο Ζελένσκι. Μη μου χαλάς την μοναξιά με την πόλη Δανέζη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 19 λεπτά πριν από τις 7. Καλή σας μέρα.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες?
7: Όχι.
8: Νίσκο, όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
9: Καλημέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Ακούμε.
10: Ναι, καλησπέρα λέμε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, βγαίνει 2 η ώρα.
9: Μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Άντε
10: μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6, τι να πούμε. Καλό απόγευμα.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

14 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Πάμε τώρα στην Πάτρα. Χθες ένας άντρας βρέθηκε πεσμένος στον δρόμο στην Όθωνος Αμαλίας. Στην συμβολή των οδών Ερμού και Όθωνος Αμαλίας, ένας άντρας βρίσκονταν πεσμένος στον δρόμο για αρκετή ώρα. Στο σημείο πήγε ο μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς και η αστυνομία. Τώρα οι συνθήκες κατά από τις οποίες ο άντρας έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε πεσμένος στον δρόμο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Να μείνουμε στην Αχαΐα, καλά μου πρωινάκια. Πάμε στο Αίγιο τώρα. Είχαμε ένα τροχαίο με τρεις τραυματίες χθες το απόγευμα στην δυτική είσοδο της πόλης, στην μεγάλη στροφή μπροστά στο αεροπλάνο εκεί στο Αίγιο. Ένα γιο ταχύ συγκρούστηκε με τοπικά με ένα αγροτικό. Κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες και εν μέσω της βροχής που είχε η περιοχή χθες.

πίστεψαν ότι ήταν νεκρή. Την έβαλαν μέσα στο φέρετρο, αλλά εκείνη ξύπνησε μετά από 8 ώρες. Σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα θα το ακούσουμε και αυτό.

0: πως περνώ.
1: Χαμός έγινε στο Βελοντρόμ στην Γαλλία εχθές για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ. Οι φύλαθοι του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται στο Βελοντρόμ, αλλά οι γαλλικές αρχές τους είπαν ότι υπάρχει απαγόρευση παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού. Τώρα καταλαβαίνετε τον χαμό και την αναστάτωση, έτσι. Οι άνθρωποι είχαν αγοράσει εισιτήρια, είχαν κάνει κρατήσεις, είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς για να δουν την ομάδα τους. Και ξαφνικά, όταν έφτασαν στο Βελοντρόμ, τους είπαν, όπα, εσείς όξω από την παράγκα. Ευτυχώς όμως οι Γάλλοι ανέτρεψαν μέσα σε λίγες ώρες την απόφασή τους για απαγόρευση της παρουσίας των οπαδών των Ερυθρολεύκων στο Βέλοντρομ, αφού είπαμε πρώτα προκάλεσαν χαμό και αναστάτωση. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας ή όχι των φιλάθλων της ομάδας στην Μασαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

0: Στην Γουατεμάλα, καλά μου πρωινάκια, την έβαλαν μέσα σε φέρετρο γιατί πίστεψαν ότι ήταν νεκρή, αλλά εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Ξύπνησε μετά από 8 ώρες.
1: Μέσα στο φέρετρο της άρχισε να κινείται μια 15χρονη στη Γουατεμάλα. Περίπου 8 ώρες αφότου η οικογένειά της πίστεψε ότι είχε πεθάνει και ξεκίνησε την αγρυπνία. Η Γιουλέιντι Ξκοτογιάκ βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς της, στην κοινότητα El Jocote του Κιτσέ, όταν οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν ότι παρουσίαζε κινήσεις. Οι συγγενείς της έσπευσαν αμέσως να τη βγάλουν από το φέρετρο και να της προσφέρουν βοήθεια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανήλικη ανέκτησε τις αισθήσεις της και πλέον αναρρώνει, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Ο πατέρας της, Αμπραάμ Ξκοτογιάκ, περιέγραψε ότι η κόρη του είχε αισθανθεί αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Αποφάσισε να τη μεταφέρει με αυτοκίνητο σε κέντρο υγείας. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσουν στο Σαν Πέδρο Χοκοπίλας, θεώρησε ότι η 15χρονη δεν ανέπνεε και δεν είχε σφιγμό. Πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει, ο πατέρας της απευθύνθηκε σε γραφείο τελετών, αγόρασε φέρετρο και επέστρεψε μαζί της στο σπίτι για την αγρυπνία. Η κοπέλα, ωστόσο, δεν είχε εξεταστεί από γιατρό, ούτε είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο πριν τοποθετηθεί στο φέρετρο. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την απώλεια των αισθήσεών της.

πίστεψαν λοιπόν ότι η κοπέλα ήταν νεκρή, δεν φώναξαν γιατρό για να επιβεβαιώσει τον θάνατο, απλά την έβαλαν μέσα στο κουτί και εκείνη ξύπνησε μετά από λίγο.

0: μάτια. Απ' έξω αγέροχοι και μέσα μας κομμάτια. Ούτε που πρόσεξα ποιος ήρθε να σε πάρει λυπημένα.
1: Φοβερό αυτό που συνέβη στους φιλάθλους του μπασκετικού Ολυμπιακού, έτσι.

Η αρχική ανακοίνωση του Ολυμπιακού καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στην Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Επαναλαμβάνω και τονίζω ότι η διαμαρτυρία ήταν της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα η αναμέτρηση κόντρα στην Μαρσέιγ ήταν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δεν αφορούσε την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη 14 του Οκτώβρη σήμερα. Καλή δουλειά. Τώρα να σας πω ότι ένας επιβάτης σε πλοίο πραγματοποίησε σωτηρία επέμβαση αφού έσωσε τη ζωή ενός ναυτικού 51 ετών. Ο ναυτικός έχασε τις αισθήσεις του και παρουσίασε απώλεια σφυγμών. Το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια του δρομολογίου από τα Χανιά της Κρήτης προς την Μήλο και τον Πειραιά.

Σε πρόβλημα δίχως λύση, φίλες και φίλοι, εξελίσσεται το ζήτημα των καυσίμων. Ακόμα και με την διπλή παρέμβαση από το κράτος και τα δηληστήρια, μια τιμή της τάξης του 1,50 με 1,60 το ευρώ το λίτρο παραμένει υψηλή για τα σημερινά εισοδήματα, ενώ η βενζίνη παραμένει κολλημένη στα 2,20. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης λοιπόν αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο παρά τις κρατικές παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης οδηγεί πολλές οικογένειες να περιορίσουν ή να, ακόμα και να αποφύγουν την χρήση του. Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι πολυκατοικίες που δεν. Ενώ η μέση τιμή της βενζίνης παραμένει σταθερά ψηλή στα 2,20 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας τα έξοδα μετακίνησης των οδηγών. Πάντως εκείνοι που την έχουν ακούσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι οι άνθρωποι βλέπουν σημαντική μείωση στα εισοδήματά τους λόγω της αύξησης στο κόστος των καυσίμων. Άσε που αυτή η αύξηση των τιμών στα καύσιμα προκαλεί σημαντικές ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής, έτσι. Βλέπετε, έχει αυξηθεί το κόστος της μεταφοράς και της παραγωγής.

Οπότε για να ζεστάνουμε το κοκαλάκι μας, φέτος από 1,5 ευρώ έως και 1,60 το λίτρο. Μιλάω για πετρέλαιο θέρμανσης.

0: σου δεν κατάλαβα.
1: Πέρυσι λοιπόν τέτοια εποχή, αν θυμάμαι καλά, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει στο 1,10. Φέτος 1,5 έως 1,60 το λίτρο.

0: βιτρίνα.
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, έλα πες τα σε μένα. Έτσι που γράφει ο φίλος μου ο Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Τι μας λες τώρα, εσείς στο Νότο θα την βγάλετε καλύτερα. Εμείς εδώ να δείτε κρύο που θα φάμε.

0: Τώρα εδώ που τα λέμε, ο φίλος μας ο Σάββας έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς εδώ στο Νότο να κάνουμε και το σταυρό μας, έτσι. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, μαύρες είναι οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μαύρα σύννεφα βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του, καθώς εκτιμά ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, χαμηλότερα δηλαδή από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, που προβλέπει 2% και 2,3% αντίστοιχα. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι του Δούνου του υπολογίζουν ότι φέτος θα τρέξει με 4,2%, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος για 3,8%, κυρίως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών που διαχέεται αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Για το 2027 το Ταμείο βλέπει υποχώρηση στο 3,6%, ενώ η κυβέρνηση προβλέπει 2,6%. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την Ελλάδα είναι υψηλότερες από αυτές για την Ευρωζώνη στον πληθωρισμό, ενώ η ανάπτυξη παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 1,1% και 1,2%. Το Ταμείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο για την ανεργία, που προβλέπει ότι θα πέσει στο 8% το 2026 και στο 7,6% το 2027. Οι συστάσεις του Δούνου του κινούνται στην κατεύθυνση του δημοσιονομικού συμμαζέματος, σε ένα περιβάλλον όπου ο υψηλότερος πληθωρισμός πιέζει το πραγματικό εισόδημα και η ανάπτυξη μένει χαμηλότερα από τους κυβερνητικούς στόχους. Η απόσταση μεταξύ των προβλέψεων του Ταμείου και του προσχεδίου προϋπολογισμού αποτελεί το βασικό σημείο της νέας έκθεσης. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος τι είναι αυτό που άλλαξε στην ελληνική οικονομία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ απλά, δεν θα ρέουν τα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία όμως όσο υπήρχαν δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά και δεν πρόσφεραν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η ανάπτυξη που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια οφείλονταν στα μεγάλα κονδύλια, από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που απορροφούσε η Ελλάδα και όχι σε κάποια αύξηση της ελληνικής παραγωγής. Κονδύλια από τα οποία κυρίως ωφελήθηκαν 10 μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι, κάτι το οποίο αναφέρει επίσης το Δούνου του σε πρώτερη έκθεσή του για την Ελλάδα. Όμιλοι οι οποίοι μάλιστα πάντα σύμφωνα με το Δούνου του εμφανίζονται υπερδανισμένοι και αποτελούν πιθανό μελλοντικό συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες?
6: Όχι.
7: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
12: Ευτυχώς όμως το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Σήμερα 17 λεπτά μετά από τις 7, το ακούσατε νωρίτερα, έτσι. Η τιμή του πετρελαιού θέρμανσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 του ευρώ το λίτρο, παρά τις κρατικές παρεμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Θα κληθούμε να βάλουμε το χεράκι μας λίγο πιο βαθιά στην τσεπούλα μας. Τώρα τι θα βρούμε στην τσέπη? Αλλού νου Παπά Ευαγγέλιο.

0: Μπαμπά κοπινάω, έτσι. Καραγκιόζης. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στους Νικόλα Λιβαδάρη και Φίλιππα Κόπουλο στην Ναυτεμπορική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν έβαλε κάποιον πύχη για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Δεν έβαλε κανένα όριο της τάξης του 25% στις εκλογές. Ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε κάποιο θέμα, το έκλεισε, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Νέος γύρος δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν πολύ, ο Πρωθυπουργός έβαλε ευνηδίως τον πύχη σε ένα 25%. Γιατί το έκανε αυτό, κύριε Μαρινάκη, ο κύριος Μητσοτάκης? Τι σημαίνει ο πύχης του 25%?
2: Δεν έβαλε κάποιον πύχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αν έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία το 25% θα αποχωρούσε.
2: Αν ακούσετε τη συνέντευξη για ακόμα μια φορά, ότι στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας. Μόνο εκείνοι είναι κριτές όλων μας και μας κατατάσσουν ανά θέση και με βάση το ποσοστό που επιλέγουν οι ψηφοφόροι. Άρα θα δούμε στις εκλογές. Του έγινε μια ερώτηση για το ότι κάποιοι λένε ότι αν πάρετε κάτω από 25% κλπ. Και απάντησε ο ίδιος με ειλικρίνεια ότι καλά, αν πάρω κάτω από 25% θα αποχωρήσω. Άρα δεν είναι θέμα πύχη, είναι μια ειλικρινής απάντηση από έναν πολιτικό που σε όλα αυτά τα χρόνια κρίσεων, πολέμων και δυσκολιών έχει καταφέρει η Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και παρά τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, είτε σε εκλογικές διαδικασίες που είναι το πιο σημαντικό, είτε και σε δημοσκοπήσεις, έχει κατά πλειοψηφία τουλάχιστον την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Είναι πολύ τιμητικό ότι ακόμα και τώρα με τόσα προβλήματα και λάθη που πρέπει να διορθώσουμε, αναγνωρίζονται όμως τα θετικά. Και δημοσκοπικά είμαστε στο 30-39%. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό να το πετύχουμε, αλλά θέλει πολλή δουλειά, ταπεινότητα και αποτελεσματικότητα να φτάσουμε στο 36-37, όσο τέλος πάντων
3: είναι η αυτοδυναμία.
2: Θα είναι η αυτοδυναμία. Έχει να κάνει και με τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τα ποσοστά τους.
3: Αυτά που θα μείνουν και εκτός.
2: Και τα σχετικά. Άρα ο Πρωθυπουργός δεν έβαλε κάποιον πύχη. Ο Πρωθυπουργός δεν άνοιξε κάποιο θέμα. Το έκλεισε το θέμα. Απάντησε σε μια ερώτηση με ειλικρίνεια.
3: Το αποτελέσμα δείχνοντας... το άνοιξε, κύριε Μαρινάκη.
2: Όχι, ξέρετε κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι και. Προσέξτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απάντηση αυτή, και για μένα και αυτό αξιολογείται, δείχνει ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος να έλεγε ότι από τη στιγμή που είναι κάποιος πρώτος, ακόμα και αν είναι κάτω από 25% ή ακόμα και κάτω από 20%, θα πάρει μια άλλη απόφαση. Ο ίδιος είναι καθαρός, ειλικρινής, ξεκάθαρος με τους πολίτες, συνολικά με τα στελέχη του κόμματος. Είναι μια πολύ σημαντική μάχη. Δεν είμαστε εκεί. Είμαστε στο 30-31% και στοχεύουμε πιο ψηλά.
3: Να σας το κάνω δύο ερώτημα. Αν δεν είναι 25 και είναι 27-28, θα υπάρχει πολιτικό θέμα, πολιτικό πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, να δείτε, θεωρώ ότι αυτή,
3: είναι θεωρητικό το ερώτημα, το καταλαβαίνω.
2: Αυτή η συζήτηση...
1: Θεωρητικό, αλλά βασίζεται και στην επίδοση των ευρωεκλογών.
2: Αυτό το λέω. Αυτή η συζήτηση έχει την αξία της προφανώς για την επόμενη μέρα για τον τόπο. Θεωρώ ότι είναι άκερη. Αυτή τη στιγμή εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε ακόμα μπροστά μας περίπου 6-7-8 μήνες αναλόγως στον χρόνο των εκλογών για να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση ενός κυβερνητικού προγράμματος, δυνάμει του οποίου μας ψήφισαν οι πολίτες. Και να παρουσιάσουμε, αφού αποδείξουμε ότι ήμασταν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί, το επόμενο μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η δική μας πρόταση και ως προς το πρόγραμμα θεωρώ ότι θα είναι, αν κρίνει κανείς από όσα βλέπουμε χρόνο με το χρόνο και στις ομιλίες των πολιτικών εχών και στα προγράμματα, το μόνο κοστολογημένο, τουλάχιστον μέχρι τώρα κοστολογημένο, σοβαρά κοστολογημένο πρόγραμμα που άλλο ακόμα δεν έχω δει και ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στους Νικόλα Λιβαταρή και στον Αιγιώτη Φίλιππα Φίλιππα Κόπουλο στην Αυτοπορική.

πιάστα στο ποτέ. Και έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από την Λακωνία αυτή την φορά. Από το έλος της Λακωνίας, Νίκος Μπραντίτσας γράφει: καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στη Λακωνία μας.

0: Τι έγραψε ρε παιδιά ο σοφός της συντροφιάς μας σήμερα. Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα έγραψε: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε το καλό σεξ θα τονώσει την ψυχολογία σου και θα ανανεώσει τη σχέση σου, αρκεί να μην το μάθει η γυναίκα σου. Καλημέρα Θοδωρή μου, Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα, ο σοφός της συντροφιάς μας.
1: Λύπη με χαρά πολεμάω, θέλω στον δρόμο να έχει μουσική και να χορεύω.
0: Τώρα είναι ανάγκη να τα λες όλα στη γυναίκα σου. Μην

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

7:32 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Θα έχουμε κακοκαιρία σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έτσι, με βροχές και καταιγίδες, οπότε αν ξεκινάς τώρα για να πας στη δουλειά σου, μην ξεχάσεις ομπρέλα να πάρεις. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στην Βόρεια Αττική.

0: πολύ.
1: Στην Αττική σήμερα, καλά μου πρωινάκια, περιμένουμε βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τα φαινόμενα λένε ότι θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 15 έως και 19 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 12 έως και 17.

0: romances, εξόδεψες με εξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ένας στρατιωτικός φέρεται να διήθυνε ένα κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας στην περιοχή του Εύρου, 11 συλλήψεις σε 6 νόμους. Το ρεπορτάζ έχει η Μαρία Γαβριλίδη.
2: Μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλείας με επίκεντρο και τον Εύρο αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα της Ελλάς, οδηγώντας τη σύλληψη 11 ατόμων σε 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένα ενεργές στρατιωτικός από τον Εύρο, στον οποίο αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η διεύθυνση μία από τις δύο οργανώσεις που φερούνται να πραγματοποιούσαν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθράνα σκαφές. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 60 αστυνομικοί, με έρευνες Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα και Κοζάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων, ενώ είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών που τους παρήχαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Για να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις. Συγκεκριμένα, τζόκινγκ, γυμναστική και βόλτα ήταν οι λέξεις για τη μετάβαση στην Ήπεθρο για παράνομες σε αρχαιολογικές έρευνες. Η δουλειά, η προθέρμανση και τα αθλήματα σήμαιναν παράνομη ερευνητική δραστηριότητα. Ενώ τα όργανα γυμναστικής παρέπεμπαν στους ανιχνευτές μετάλλων και τα μηχανήματα διασκόπησης εδάφους. Για την προετοιμασία του τεχνικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνταν η λέξη φόρτιση, ενώ για να περιγράψουν τα αρχαία νομίσματα χρησιμοποιούσαν τη λέξη κέρμα. Άσπρα για τα σημαίνια και χρυσά αρχαία νομίσματα που βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, ενώ με τη λέξη θαύμα εννοούσαν την ανέβρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων χάλκινο σύμπλεγμα ιππέα με άλογο, τμήματα αγγείων και αμφορέων, καθώς και εξειδικευμένος εξοπλισμός. Συνολικά κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων, συστήματα διασκόπησης εδάφους, GPS, drone και εργαλεία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν στις παράνομες ανασκαφές. Το πρωί της Δευτέρας, ένας από τους κατηγορούμενους οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

γιορτάζει επίσης και ο Ναζάριος, όπως και ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 14 του Οκτώβρη.

0: τα πήγα καλή.
1: Κατερίνα Λιούλιου, άντρας εγώ, καλή σας μέρα, 20 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Στο οροπέδιο του Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για να δει τις καταστροφές από τις πρόσφατες καταστροφικές βροχοπτώσεις στην Μεγαλόνισο. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, στα πλαίσια της περιοδίας του στην Κρήτη, βρέθηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου. Όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες τις έχει η Αλεξάνδρα Μπαντιτάκη. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κρήτη δεν είναι η Κρήτη του Χασάπη και του Φραπέ, όπως δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά η Κρήτη των έντιμων ανθρώπων του μόχθου και της παραγωγής. Έστειλε από το οροπέδιο Λασιθίου που βρέθηκε για να δει τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Βλέποντας από κοντά την ολοκληρωτική καταστροφή μέσα στον κάμπο και απευθυνόμενος προς τους παραγωγούς του οροπεδίου, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την υποστήριξη της παραγωγής και τη δημογραφική ενίσχυση της υπαίθρου εθνικό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι πρέπει να ληφθούν όχι μόνο άμεσα μέτρα για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, αλλά μέτρα που συνολικά θα στηρίξουν τον Έλληνα παραγωγό για να μείνει στον τόπο του.
3: Θεομηνία λέμε συνήθως όταν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αλλά δεν ξέρω αν εδώ έχουμε τη μνήμη του Θεού ή έχουμε τις αστοχίες των ανθρώπων, διότι αυτά τα φαινόμενα πια είναι φαινόμενα που τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνουν και έχουμε αφήσει απροστάτευτη την παραγωγή, κάτι το οποίο σπανίζει στις μέρες μας, διότι αυτή η χώρα ανέχει δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι το δημογραφικό και το άλλο είναι η παραγωγή, δεν παράγει. Το ζήτημα της υπαίθρου, το ζήτημα της αποκέντρωσης, άρρηκτα συνδεδεμένο και με το δημογραφικό και με το θέμα της παραγωγής. Πρέπει να ξαναεπενδύσουμε στην παραγωγή. Η Κρήτη δεν είναι μονάχα ο Φραπές και ο Χασάπης που μας δίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει μονάχα αυτή η Κρήτη. Η πλειοψηφία των ανθρώπων της Κρήτης είναι έντιμοι άνθρωποι. Βρουν από τον τόπο, από τον τόπο του και παράγουν.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ο τουρισμός αυξάνεται, αλλά τα έσοδα μειώνονται.
5: Σε οικονομία της καφετέριας μετατρέπεται η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του ελληνικού παρατηρητηρίου του London School of Economics, η οποία αναδεικνύει προβλήματα που έχει επανειλημμένα, επισημάνει το pronews.gr για την εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό και την κατανάλωση. 15 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης και 3 μνημόνια, οι ερευνητές διαπιστώνουν επέκταση δραστηριοτήτων χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε κατά 16% μεταξύ 2009 και 2020. Ενώ οι πραγματικοί μισθοί υποχώρησαν από 26 έως 35%. Στον τουριστικό τομέα η μείωση έφτασε έως και το 60%. Στη φιλοξενία και την εστίαση η απασχόληση αυξήθηκε κατά 87% μεταξύ 2009 και 2023, αλλά η προστιθέμενη αξία μόλις κατά 11%. Παράλληλα, περισσότεροι από 8 στους 10 νέους αποφύτους στους συγκεκριμένους κλάδους εργάζονται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους. Η μελέτη επισημαίνει επίσης την περιβαλλοντική επιβάρυνση, την εποχικότητα και την πίεση στα ενίκια.
1: Και όπως έλεγε ο Μπάρμπας, οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα.

0: Οι Χούθοι έπληξαν τα κεντρικά γραφεία της Σάουντι Αράμκο στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας λίγες ώρες αφού του κατονόμασαν τον πετρελαϊκό κολοσσό δημόσια ως στόχο αντιπίνων. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι επλήγει διοικητικό κτίριο στο συγκρότημα της Αράμκο, προκαλώντας περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά και χωρίς να υπάρξουν θύματα ευτυχώς. Η υγειονομική βόμβα εντοπίστηκε βακτήριο που σχετίζεται με την χόλερα στα νερά του Ασοπού ποταμού.
1: Ανησυχητικά ευρήματα προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών στον Ασοπό ποταμό, καθώς εντοπίστηκε χολέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, σε 5 από τα συνολικά 12 σημεία ελέγχου παρατηρήθηκε ανάπτυξη βακτηρίων του γένους Βίμπριο, ορισμένα είδη του οποίου συνδέονται με πολύ σοβαρές λοιμώξεις στον άνθρωπο. Τα θετικά δείγματα προέρχονται από περιοχές των Ινοφύτων, του Σικαμίνου και του Οροπού, καθώς και από την εκβολή του ποταμού. Η συγκεκριμένη ένδειξη δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση της παρουσίας του Βίμπριο κολεράε, του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα. Απαιτούνται εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να ταυτοποιηθούν με ακρίβεια το είδος και το στέλεχος των μικροοργανισμών που ανιχνεύθηκαν. Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα συγκεκριμένα σημεία και να μην το χρησιμοποιούν για πόση ή για την προετοιμασία τροφίμων.

11 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, 11 λεπτά πριν από τις 8 πρωινό ξεκίνημα, καλή αρχή, καλή δουλειά, θα γυρίσει ο τροχός ρε παιδιά, θα γυρίσει ο τροχός.

Να καλημερίσω τον Βασίλη στα κάτω Λουσικά της Αχαΐας, ο οποίος μου γράφει: πες καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Μακάρι να γυρίσει ο τροχός, αλλά ο δικός μας ο τροχός μάλλον έχει πάθει λάστιχο. Καλημέρα Βασίλη μου.

0: Να καλημερίσω τον Δημητράκη μας στην κάτω Βασιλική Μεσολογγίου.
1: Με βλέπες τα χάλια μου και έκανες πως λυπάσαι.
0: Να πω καλημέρα στους φίλους μας στον Χλώρακα, στην Πάφο, στην Κύπρο μας.
1: Να σέβεσαι, μάθε να...
0: Καλημέρα Μαριάννα μου, Ναύπλιο.

0: Θα γυρίσει ο τροχός. Καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ο Λευκός Οίκος, φίλες και φίλοι, παρέτησε την Κίμπερλι, την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αλλά ποιος θα πάρει τη θεσούλα της? Ποιος θα διαδεχτεί την Κίμπερλι Γκίλφοιλ? Τι ακολουθεί μετά από την απομάκρυνσή της? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αλεξίας Τασούλη στην Ναυτεμπορική.
1: Η διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ποιος θα αντικαταστήσει την κυρία Γκίλφοιλ. Το πιο πιθανό όνομα μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, είναι ο νούμερο 2 της πρεσβείας, ο Τζόσουα Χακ, ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Είναι αυτός που θα αναλάβει τα ηνία της Αμερικανικής πρεσβείας. Πρέπει να σας πω ότι ο Τζόσουα Χακ ήταν αυτός που επί της ουσίας τελούσε καθήκοντα πρέσβη μέχρι να ολοκληρωθεί η ακρόαση από την γερουσία πριν από ένα χρόνο και κάτι της κυρίας Γκίλφοιλ. Δηλαδή, ο κύριος Χακ είχε καθήκοντα πρέσβη, καθώς το περιμέναμε, θυμόμαστε όλοι πέρσι, που ήταν μια πολύμηνη διαδικασία για την κυρία Γκίλφοιλ να περάσει όλη αυτή την ακρόαση. Τότε ο κύριος Χακ είχε λοιπόν τα ηνία της Αμερικανικής πρεσβείας. Σε κάθε περίπτωση όμως, και εδώ στην Αθήνα και με τις διπλωματικές πηγές που μίλησα, μας διαβεβαίωσαν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν επηρεάζονται στο ελάχιστο από αυτό. Είναι καθαρά μια απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης και του πολιτικού προϊσταμένου τους, του Μάρκο Ρούμπιο, του State Department δηλαδή, όπως έχει δικαίωμα να κάνει το State Department, από τη στιγμή που το State Department ήταν αυτό που έκανε την εισήγηση για να έρθει εδώ η κυρία Γκίλφοιλ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει, περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά, και επειδή ακριβώς η περιοχή είναι διακεκαυμένη, βλέπουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση και ο ίδιος ο Ρούμπιο στην επίσκεψή του την πρόσφατη μας είχε πει ότι η Ελλάδα παίζει πολύ κομβικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα,

Και φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και σήμερα το πρωί. Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινά, για να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Δημήτρη μου στην Πάτρα, μην ξεχάσεις ομπρέλα να πάρεις. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και εγώ θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάσαμε.

0: Βάζουμε μόνοι μας.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσή Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσή Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Δεκατέσσερις Οκτωβρίου σήμερα του 2026, την μέρα Τετάρτη. Συνεχιασμένο παραμένει το σκηνικό του καιρού στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με το γκρίζο χρώμα να κυριαρχεί στον ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι κάτοικοι της Πάτρας και των κοντινών περιοχών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενη βροχόπτωση, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση φαινομένων. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι στους 13, διατηρώντας ένα σχετικά ήπιο κλίμα για την εποχή. Ωστόσο, η αίσθηση της ψύχρας ενδέχεται να είναι πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας που καταγράφεται στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν με ένταση που θα φτάνει ως τα 4 μποφόρ. Η παρουσία των ανέμων σε συνδυασμό με τα σύννεφα δημιουργεί ένα περιβάλλον που απαιτεί προσοχή, ειδικά για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνιστάτε στους πολίτες να έχουν μαζί τους ομπρέλα λόγω της πιθανότητας βροχής, ενώ η υψηλή υγρασία καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη ενδυμασία για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων κατά τις εξωτερικές δραστηριότητες.

μεταβολή του καιρού είχε επηρεάσει το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Πελοπόννησο, όπου χθες εκδηλώθηκαν βροχές και καταιγίδες. Σήμερα τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να εντοπιστούν κυρίως σε περιοχές ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Σε πολλές περιοχές της χώρας θα εκδηλωθούν βροχές σε καταιγίδες. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά Επηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παραδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινότερα τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και της Βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 11 έως 17, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα από 12 έως 23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 7 ως 8 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 ως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Επισημαίνεται ότι τόσο στο Αιγαίο όσο και κατά τόπους στα Ανατολικά Ηπειρωτικά αναμένονται ρήπες ανέμου στα επίπεδα των 90 έως 100 χιλιόμετρων την ώρα. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6 ως 7 μποφόρ. Αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και θα στραφούν σε ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς. Στην Αττική από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 17.

εισαγγελία της Πάτρας θα παραδοθεί σήμερα ο Φάκελος, ο Γκώδης Φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία που συγκέντρωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας για γνωστά κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν παράνομα ιατρικές πράξεις. Προημερών μάλιστα είχε δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα να πραγματοποιηθούν έλεγχοι μετά τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το άλλο προκλήθηκε με φερόμενες παράνομες ιατρικές πράξεις σε μία διαδοτημένους χώρους. Είχαμε μιλήσει και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και αντιπεριφερειάρχη υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, για τα ζητήματα αυτά. Σε πιο πρόσφατες δηλώσεις της σημείωσε πως πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να ελέγξει τα κέντρα που παράνομα γίνονται ανάλογες πράξεις από μη ειδικούς. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής του για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της νόμιμης άσκησης ιατρικής και την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές τακτικές, προχώρησε σε συστηματική διερεύνηση δημόσιων διαφημιστικών αναρτήσεων, ιστοσελίδων και καταγγελιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και αισθητικής με πιθανή εκτέλεση ιατρικών πράξεων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Το τελικό πόρισμα κατατέθηκε ενώπιον αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών.

Προφανώς όμως το μεγάλο θέμα των ημερών είναι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μετά από ερώτηση στη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακάρια, γνωστοποιήθηκε χθες πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη δρομολογήσει την απομάκρυνσή της. Μετά από αυτή την εξέλιξη πυκνώνονται και τα ερωτήματα για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς εδώ και καιρό είναι σαφές ότι η κυρία Guilfoyle κινούνταν παραθεσμικά. Και όμως τα κυβερνητικά στελέχη την εκθίαζαν σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις στις 14 Σεπτεμβρίου, ακριβώς δηλαδή ένα μήνα πριν, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέβασε βίντεο αποτυχίο, λέγοντας ότι η παρουσία σας εδώ ήταν μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης προς την κοινότητα των χίων ομογενών δωρητών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τονίζοντας ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι. Το μη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε ό,τι αφορά την υπόθεση Guilfoyle ήταν το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με αυτό και με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να σχολίασε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά φέρονται να έγιναν τον προηγούμενο Μάρτιο στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Όταν το ζήτημα ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια δεν συνηθίζουν να σχολιάζουν δημοσιεύματα. Όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Και πρόσθεσε πως τώρα από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Σε ό,τι αφορά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε πως εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Τέλος, σε ερώτηση για το τι του μετέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με το δείπνο στο οποίο αναφέρεται η Wall Street Journal, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ελληνικής κυβέρνησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και άλλα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης, οι οποίοι θόλωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα, διότι δεν διέψευδαν ό,τι υπόθηκε η φράση που γράφτηκε στο δημοσίευμα, αλλά την ερμήνευαν με το δικό τους τρόπο. Το Νοέμβριο του 2025 η Kimberly Guilfoyle συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση και χρήση του λιμανιού της Ελευσίνας ως κόμβου logistics. Μετά τις δηλώσεις της πρέσβυρας ότι πρέπει να υπάρξει αντίβαρο στην Κόσκο και τα κινέζικα συμφέροντα, η κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα για να μην τη δυσαρεστήσει. Μάλιστα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τυφλής υπακοής, τα κυβερνητικά στελέχη απλώς μιλούσαν για τις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ίδια έκαναν και πριν λίγες μέρες με τον Μάρκο Ρούμπιο, που τον αποθέωσαν μετά την ομιλία του στην Πνίκα. Βέβαια, λίγα 24 ώρα αργότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε κυρώσεις προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε ένα θεσμό που είναι καταφύγιο κυρίως των αδύναμων χωρών, αυτών που ζητούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Πάει το μυαλό σας πουθενά? Για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle ζητούν εξηγήσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι ενδεικτικό ότι το Πασό κάνει λόγο για θέατρο που πρωταγωνιστούν τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και ζητάει ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο, το σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάθηκαν κατά τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Από την Ελλάδα σχολιάζουν πως σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της υπόθεσης Guilfoyle αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές, όχι με όρους δεδομένου συμμάχου, αλλά στη βάση αμοιβαίου ωφέλους, κάτι που δεν είδαμε παραδείγματος χάρη κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

Βέβαια οι διαρροές από το κυβερνητικό επιτελείο κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό δηλαδή που βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να χάσει το θετικό momentum που έχει δημιουργηθεί μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο που τονίζεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που τονίζεται είναι η διμερή συνεργασία που έχει επεκταθεί σε μια ευρεία σειρά θεμάτων όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι επενδύσεις. Στην συνέντευξή του χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ευρύτερα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις και σημείωσε: εμείς συνεχίζουμε και έχουμε συνεργασία, την υψηλότερη δυνατή συνεργασία, με το στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε στην πράξη όλα όσα λέμε πανηγυρικά. Αθήνα αναμένουν βέβαια να δουν ποιος θα είναι ο επόμενος Αμερικανός πρέσβης στη χώρα, κάτι που ενδεχομένως να πάρει χρόνο καθώς μεσολαβούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γρίφος παραμένει αν θα επιλεγεί ένας διπλωμάτης καριέρας με βαθιά γνώση των γεωπολιτικών ισορροπιών για το πόστο αυτό ή για μία ακόμη φορά θα υπάρξει ένα πρόσωπο έκπληξη από τον πυρήνα των συνεργατών του Προέδρου Τραμπ. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στο προσκήνιο βρίσκεται σήμερα ο μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της Αμερικανικής Πρεσβείας, Τζόσουα Χακ. Ο Χακ βρίσκεται στην Αθήνα για περίπου 14 μήνες και θεωρείται πως γνωρίζει σε βάθος την περιοχή και τα ενεργειακά θέματα. Από την Αθήνα επισημαίνουν πως οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον έχουν στρατηγικό βάθος και δεν εξαρτώνται από τα πρόσωπα που υπηρετούν ως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής. Επομένως, η συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και με τον επόμενο επικεφαλής πρεσβείας. Άλλωστε, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, θέματα ενεργειακά είχαν κεντρική θέση στις συζητήσεις και τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας, καθώς ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Το Φεβρουάριο αναμένεται να υπάρξει και επίσκεψη στην Αθήνα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, για να συμμετάξει σε συνέδριο που διοργανώνει το Αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο Breitbart News. Στο θέμα του συνεδρίου είναι οι δυτικές συμμαχίες και η στρατηγική σύγκληση. Ενώ μαζί με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο θα επισκεφθούν το Φεβρουάριο την Αθήνα τουλάχιστον δύο υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ.

Πάντως η πολιτική επικαιρότητα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είχαμε τα εξής. Το Πασόκ ανακοίνωσε την πρόταση νόμου που θα καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και βεβαίως αναμένεται να φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία έχει απορρίψει πολλές φορές τις νομοθετικές προτάσεις ή τις προτάσεις γενικά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά έρχεται να τις εφαρμόσει με κάποιο τρόπο. Εδώ πέρα θα είναι πιο δύσκολο το ζήτημα, γιατί θα μπει σε ψήφιση στη Βουλή.

Η πρόταση αυτή και η πρωτοβουλία του Πασόκ ανακοινώθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με τη Μιλένα Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο τύπου τον Κώστα Τσούκαλα. Καθώς και τον γραμματέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών Δημήτρη Σπυράκου. Παρεμβάσεις υπάρχουν, η προστασία της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις, εξοδικαστικός μηχανισμός και λειτουργία των services, δικαίωμα προαίρεση του δανειολήπτη, δάνεια σε ελβετικό φράγκο, εγγυητές, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Θα είναι ενδιαφέρον λοιπόν πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις. Μία της Interview και μία της Opinion Poll. Οι οποίες επί της ουσίας δείχνουν μια ελαφρά φθορά της Νέας Δημοκρατίας ή μια σταθερότητα ή άλλη, εν πάση περιπτώσει. Μια στασιμότητα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς. Και μια μικρή πτώση ανάλογα με το ποια δημοσκόπηση διαβάζει καθένας. Και μια άνοδο μέτρια ή σημαντική του Πασόκ, όπως επίσης διαβάζει κάποιος την κάθε δημοσκόπηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία εκ των δύο μετριέται και το κόμμα το οποίο συγκρότησαν ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκαν στους Σπαρτιάτες και ουσιαστικά είναι ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται από τον Ηλία Κασιτιάρη. Συμμαχία Ελλήνων λέγεται, αλλά περί αυτού πρόκειται. Και αυτό επίσης αναμένεται να ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό. Όπως επίσης και ο Αντώνης Σαμαράς, που ουσιαστικά, όπως όλα δείχνουν, εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία του νέου κόμματος του οποίου θα ηγείται.

0: Πάντως ουδής αμφισβητεί πλέον ότι θα υπάρξει κόμμα. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, δήλωσε ότι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που θα επιλέξει το πότε, το αν, το πότε. Άρα λοιπόν το αν θα δημιουργηθεί κόμμα είναι δεδομένο, το ζητούμενο παραμένει ο χρόνος των επίσημων ανακοινώσεων. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Για πείτε μου τώρα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνουν οι κυμπερλολάγνοι στη χώρα μας?
1: Δεν πρόκειται να χαθούν, από την άποψη ότι η κυμπερλολαγνία, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιβεβαίωση των στρατηγικών σχέσεων των οποίων υπάρχουν άμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν εξαρτάται μόνο από πρόσωπα.
0: Α, αυτό βεβαίως το είπε και ο κύριος Μαρινάκης θες, έτσι, αυτό που λέτε εσείς ακριβώς το ίδιο είπε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση, η οποία από την πρώτη στιγμή, πριν κάνει την άφηξή της στην Ελλάδα της κυρίας Γκρυφό, είχε επλέξει το εγκομιό της. Και βεβαίως αποσιωπούσε με κάθε τρόπο τις όποιες δραστηριότητες της κυρίας Γκρυφό στην Ελλάδα, τις όποιες πιέσεις και παρεμβάσεις της. Και από την άλλη μεριά όμως, εκθέτει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Καρβουνιάρη, ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, σπεύσανε να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, πολιτική αρχηγή και άλλων κομμάτων.
0: Αλήθεια.
1: Και από αυτή την άποψη λοιπόν δείχνει την όλη διάσταση του ζητήματος, ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αλλά και άλλα κόμματα στηρίζουν αυτή τη στρατηγική επιλογή των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βεβαίως εμπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς, όλο και πιο βαθιά στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι το ζήτημα, το οποίο δεν είναι υπόθεση μόνο της Γκλυφόη. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο. Παρά το γιατί απομακρύνθηκε η κυρία Γκλυφόη. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν ενδοοικογενειακές σχέσεις ή αντιθέσεις ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία αποκλείστηκαν από τις διάφορες συμφωνίες οι οποίες υπογράφηκαν.
0: Για τον κάθετο διάδρομο μιλάτε τώρα?
1: Και για τον κάθετο διάδρομο όπως έχει γραφτεί και από τη μία πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη υπήρχαν διαμαρτυρίες και ενδεχομένως να σχετίζουν και με εξοπλιστικά προγράμματα και μια σειρά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως να εμφανιστούν στην πορεία εξέλιξη των πραγμάτων ή και να συγκαλυφθούν για ευνόητους λόγους.
0: Τώρα,
1: αλλά αυτό δεν κρύβει τη σαπίλα όμως της όλης της κατάστασης. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ενώ τη διαπλοκή, τη διαφθορά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι σύμφυτα είτε είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί και το εξής οξύμορο. Η Ελλάδα έχει ταχθεί αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι πρότινος, γιατί δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς πολιτική έχουν τώρα, όσον αφορά την αντίθεσή της και τις κυρώσεις κυρίως στη Ρωσία, στο ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, τελικά ίσως να βρεθούμε, από ό,τι όλα δείχνουν, το να αγοράζουμε αμερικανικό αέριο ή πετρέλαιο, δεν ξέρω στο τέλος θα πάρουμε, λοιπόν, το οποίο θα το έχουν αγοράσει οι Αμερικανοί από τους Ρώσους και θα το πουλάνε σε εμάς ως μεσάζοντες, γιατί εκεί πάει η δουλειά.
1: Ναι, όταν τσακώνται τα κουβάλια, λέει μια παροιμία, την πατάνε τα μυρμήκια. Και από αυτή την άποψη όντως υπάρχει μια τεράστια αντίφαση στην όλη κατάσταση. Θα σας θυμίσω παλαιότερες δεκαετίες, τις γνωρίζετε και εσείς και εγώ πολύ καλά, όταν έλεγαν τα αστικά πολιτικά κόμματα ή επιχειρηματική ομιλία το ανήκουμε στη Δύση, εννοούσαν τη Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτή η συμμαχία έχει αρχίσει να κλονίζεται και αυτός ο κλονισμός κατ' επέκταση εμφανίζεται και στα εγχώρια ζητήματα με αντιτιθέμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία βλέπουν να χάνουν κάποια από αυτά το τρένο των εξελίξεων. Από αυτή την άποψη, πολύ σωστά είπατε, ότι ενώ από τη μια μεριά υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος συμβάλλει στο να απεμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ενεργειακά εφόδια τα ρωσικά. Τα ενεργειακά συνδυασμού. Ταυτόχρονα υπογράφει ο ΗΠΑ συμφωνία με τη Ρωσία για προμήθεια ρωσικού δίζελ, το οποίο θα το ρίξει στην αγορά και στην Αμερικανική και ενδεχομένω και στην Ευρωπαϊκή. Άρα δηλαδή το οξύμορο είναι ότι θα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που είπατε και εσείς, πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να είναι ρωσικό μέσω ενεργειακών.
0: Δεν υπάρχει και, και ταμπέλα επάνω για να ξέρουμε τι
1: ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό, δείχνει ότι μπροστά στα κέρδη, στη διασφάλιση των κερδών, δεν διστάζουν μπροστά σε οποιασδήποτε συμμαχίες να γίνονται.
0: Το ανήκομεν στη Δύση το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος, έτσι. Λοιπόν, και επειδή εμένα ξέρετε μου αρέσουν τα τσιτάτα και μου αρέσουν και τα τσιτάτα του Ανδρέα Πανδρέου, δεν κρύβομαι εγώ, είχε απαντήσει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Νομίζω ότι σε αυτό δεν υπήρχε κανένα διαφωνή.
1: Συμφωνούμε ότι ήταν αυτή η απάντηση του Ανδρέα Παπανδρέου, μόνο που και ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός της Ελλάδας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε όλο και πιο βαθιά, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες βελτιώθηκαν πολύ οι σχέσεις μας το προηγούμενο χρόνο. Βεβαίως όλα αυτά που έγιναν τότε τις δεκαετίες του 70 και του 80 οχρεούν μπροστά σε αυτά που γίνονται από τη δεκαετία του 2000 και μετά του 21ου αιώνα.
0: Τώρα είναι και κάτι άλλο που θέλω να συζητήσουμε. Ήρθε εδώ Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδεχτήκαμε με τα βαΐων και κλάδων, τον βάλαμε να μιλήσει και στην Πνίκα, δίνοντάς του έτσι σημειολογικά κάτι τεράστιο, το οποίο θα το αξιοποιήσει ο ίδιος πολιτικά, γιατί ακούγεται ότι θα είναι και αυτός που θα διεκδικήσει μεταξύ άλλων το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν του δώσαμε πολλά πράγματα. Αυτός ήρθε εδώ, μας είπε ωραία πράγματα για τη χώρα μας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν δεσμεύτηκε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνά μας απέναντι στον άγριο γείτονά μας. Και βεβαίως είναι και κάτι άλλο, το έλεγα λίγο νωρίτερα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μόλις έφυγε από εδώ, μετά από 1-2-24 ώρα, εξήγηλε και κυρώσεις εναντίον των δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που ως γνωστόν είναι το καταφύγιο των αδύναμων χωρών και αυτών που ζητούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, όπως η Ελλάδα. Δηλαδή, επί της ουσίας. Και δεν κερδίσαμε κάτι ιδιαίτερο, εκτός από τα καλά λόγια που είπε, αλλά και στην πορεία φεύγοντας έκανε και κάτι το οποίο εμάς μας βρίσκει μάλλον απέναντι, ή θα έπρεπε να μας βρίσκει απέναντι.
1: Ναι, κοίταξε, αν περιμέναμε ότι θα πρόκειται κάτι καλό για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού από την επίσκεψη του κ. Ρούμπιου, πρέπει να είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι, κύριε Καρβουνιάρη. Και τώρα αυτό γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που θέλουν να διασφαλίσουν είναι το πώς θα προωθήσουν τα συμφέροντά τους και πώς θα εμπλέξουν βαθύτερα τις χώρες αυτά. Και δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα συν 4 δισεκατομμύρια τα οποία εξαγγέλθηκαν. Δεν είναι μόνο η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στην εθνοφυλακή της Φλόριδα. Είναι και τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία προωθήθηκαν, αλλά και τα εμπορικά. Και από αυτή την άποψη, η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιου άνοιξε πολλαπλά μέτωπα. Και άνοιξε πολλαπλά μέτωπα γιατί βεβαίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη συγκρούονται πολλά συμφέροντα. Και ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και στην τουρκική αστική τάξη υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος οξύνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί ένα παράγοντα όπου το Ισραήλ έρχεται όλο και πιο κοντά στην Τουρκία και στον ανταγωνισμό που έχει με την Τουρκία, στην πολεμική μάλλον εμπλοκή που έχει με την Τουρκία, το Ισραήλ και στη Συρία και στο κέρας της Αφρικής, και με τα ζητήματα τα ενεργειακά, τα οποία μετατρέπουν τη χώρα μας από κόμβο ενεργειακό και εμπορικό σε πεδίο οξύτατων ανταγωνισμών. Και άρα δεν αποκλείεται σε αυτή την περίπτωση να δέχουμε και επεισόδια άλλου τύπου και εμπλοκής σε συγκρούσεις πολεμικές.
0: Τώρα μια και το
1: αναφέρω. Λοιπόν, όχι μόνο δεν αποτελεί οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγοντα σταθερότητας της περιοχής, αλλά αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, γιατί πάντοτε οι υπερεαλιστικές χώρες είχαν ως δόγμα το διέρε και βασίλευε, για να μπορούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους και τα δικά τους συμφέροντα στις περιοχές.
0: Τώρα, μιας και το αναφέρατε πριν, για μένα μου προκάλεσε απορία. Δεν μπορώ να είμαι και αφελής, ξέρω εγώ, ή να μην γνωρίζω. Αλλά αυτή η συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφυλακή της Φλόριντα, τι ακριβώς νόημα έχει? Καταλαβαίνω, ας πούμε, να υπάρχει μια στρατηγική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με κάποιες άλλες σύμμαχες υποτίθεται χώρας, αλλά τώρα με την εθνοφυλακή μιας πολιτείας μπερδεύτηκα λίγο, αλήθεια είναι? Αν ξέρετε κάτι παραπάνω δηλαδή και εσύ θα με βοηθήσετε, γιατί δεν έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
1: Πάντως, από όσα μπορούμε και εμείς σε πρώτη φάση να γνωρίζουμε, η εθνοφυλακή δεν έχει ρόλο, πώς να το πω,
0: αμυντικό της χώρας,
1: στρατιωτικό, να εμπλέκεται σε πολεμική. Έχει περισσότερο ρόλο καταστολής.
0: Ναι, αυτό με προβλημάτισε.
1: Απέναντι στον εσωτερικό εχθρό λαό. Γιατί βγαίνει η εθνοφυλακή στους δρόμους όταν υπάρχουν φυσικά φαινόμενα και όταν υπάρχουν και κοινωνικές αντιδράσεις. Από αυτή την άποψη που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε, το παρακολουθούμε, καταθέσαμε και σχετική ερώτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, το ΚΚΕ, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ακριβώς μας δημιουργεί και εμάς τεράστια ερωτηματικά, γιατί πέρα από την από τις ασκήσεις ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά τα πολεμικά μέτωπα, τα ενδεχόμενα πολεμικά μέτωπα, το να αξιοποιούνται και για άλλου είδους ζητήματα μας πάει πολλές δεκαετίες πίσω.
0: Όχι, το να αξιοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις για ζητήματα τάξης προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται ούτε στην Ελλάδα ούτε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υποτίθεται, και
1: των... κατά καιρούς το έχουμε δει όμως και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία και στη Γερμανία, το είδαμε, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και στην Ελλάδα προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν όλα αυτά. Άρα όσο ξύνονται τα προβλήματα,
0: άμα βγαίνει ο στρατός στον δρόμο κάνει άλλους συνειρμούς όμως, ξέρετε.
1: Ναι, το ξέρω πολύ καλά, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς το λόγο αναδεικνύουμε αυτή την πλευρά του ζητήματος, ότι πλέον εδώ πέρα προσπαθεί το αστικό κράτος, το εθνικό αστικό κράτος, να διασφαλίσει με

0: επιλογών οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα, γιατί ακριβώς υπάρχει μια στρατηγική συμφωνία ανάμεσα και, και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελούν τους παράγοντες επιδείνωσης της κατάστασης του λαού και εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους με τις εμπλοκές αυτούς τους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς, ή θα ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής που δεν εκφράζεται, τονίζω, από ένα κόμμα. Δηλαδή θα ισχυροποιηθεί οργανωμένος λαός σε σύμπλευση και συμπόρευση με το ΚΚΕ, ανοίγοντας το δρόμο για την ισχυροποίηση του αντίπαλου δέους, το οποίο είναι, το τονίζει και πάλι, οργανωμένος λαός και πάλι του, σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες πολιτικές, και για να αποκτήσει ανάσες αλλά και για να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Καρβουνιέρη.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

0: Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Τζόσουα Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Τζος Χακ έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για αίτημα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Γκιλφόιλ που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Γκιλφόιλ ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση. Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα στο Ράδιο Γάμα, συντονισμένοι στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Τι μέρα και χθες είναι η 3η και 13, ποιος να το περίμενε. Στην περίπτωση πάντως της Κίμπερλι, η μέρα δικαίωσε τους προληπτικούς του κάθε του διαδρόμου, του οριζόντιου και όποιου άλλου διαδρόμου επιβίωσης πιστεύετε ότι μπορεί να ακολουθήσουν πλέον οι επόμενοι. Για πρώτη φορά στα χρονικά, πρέσβης καθερείται σε ζωντανή μετάδοση από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ζούμε καταπληκτικές στιγμές, φίλες και φίλοι, αλλά φαίνεται ότι θα γίνουν καταπληκτικότερες τώρα που φεύγει η Κίμπερλι και τώρα που το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να μου επιτρέψετε, μας λέει ότι αυτή είναι μια αμερικάνικη καθαρά υπόθεση και δεν παρεμβαίνουμε ουδέν σχόλιον κτλ. Οι δε κυβερνητικοί εδώ και μέρες τώρα μας λένε και προσπαθούν να περάσουν προς τα έξω την εικόνα ότι δεν μας αφορά το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μας αφορά ή όχι, φίλες και φίλοι, πάντως εγώ φρόντισα σήμερα να έχω ένα αγαπητό φίλο της εκπομπής και δικό σας φίλο που τον ακούτε πάρα πολύ συχνά, είναι ο δημοσιογράφος, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, ο Μανώλης Κοτάκης. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, Εύη, καλημέρα σε όλους στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω εάν το σημείο από το οποίο προσπαθώ να πιάσω την υπόθεση αυτή είναι της επόμενης μέρας ή της προηγούμενης, αλλά θα ήθελα το σχολείο σου.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, ναι, αυτή η υπόθεση είναι ένα ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών λογαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Πολιτικών, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει αυτή η διαμάχη του συγκροτήματος του Μέρντοχ με τον πρόεδρο Τραμπ και από εκεί ουσιαστικά πύκνωσαν οι αποκαλύψεις εις βάρος της κυρίας Γκιλ Φόιλ.
0: Ναι.
1: Η έρευνα για εκείνη.
0: Λες με αυτόν που συνέτρωγε ο πρωθυπουργός μας, τις προάλλες.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, το ξέρω, απλώς έγινε τις προάλλες πολύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 2 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Και τις επόμενες μέρες είχαμε τον Μπαμ από τη Wall Street Journal. Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι είναι ο ιδιοκτήτης της Wall Street Journal. Δηλαδή αυτής που έβγαλε τα σκάνδαλα αυτά κτλ.
1: Είναι ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών λογαριασμών, γιατί στο ίδιο δημοσίευμα της Wall Street αναφέρονται αμερικανικές εταιρείες που είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους από τον κάθετο διάδρομο.
0: Βέβαια.
1: Και ο αστερίσκος που υπάρχει είναι αν πράγματι σε αυτό το αμερικανικό ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών λογαριασμών υπάρχουν ελληνικές εμπλοκές, είτε σε επίπεδο πολιτικής, είτε σε επίπεδο επιχειρήν, είτε σε επίπεδο ομογένειας των ΗΠΑ. Αυτό είναι θέμα διερεύνησης από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, αγαπητή Εύη. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι που είναι πραγματικό. Δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι, αν και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, είχε πάρει αγκαζέ τον κύριο Μαραφάτσο, τον λομπίστα, τον υπάλληλο της Άκτορ, του κυρίου Εξάρχου, τον οποίον και τον κύριο Εξάρχου αγκαζέ και πήγαινε σε όλα τα Βαλκάνια και έλεγε στους Ρουμάνους, Βούλγαρους, Αλβανούς, από αυτόν θα αγοράζετε. Έτσι, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Και δείχνει τον κύριο Εξάρχου, με συγχωρείς που το θέτω έτσι, ξέρεις, λίγο απλοϊκά ίσως.
1: Εγώ δεν θέλω να αποφύγω συγκεκριμένες αναφορές.
0: Ναι. Όχι, το λέω έτσι, γιατί.
1: Ναι. Πρόσεξε με. Εγώ βλέπω τα θέματα με μια γενικότερη θεώρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία είναι η εξής. Το ζήτημα είναι τι κέρδιζε η Ελλάδα από τον καθαρό διάδρομο, τον κάθετο διάδρομο.
0: Τον κάθετο, ναι, ναι.
1: Από τον κάθετο διάδρομο. Και πώς ουσιαστικά μετουσίωνε σε ανταλλάγματα την όδευση του αμερικανικού φυσικού αερίου μέσα από το έδαφος της και τις θάλασσές της πέρα από τα πρόσωπα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πηγαίνει η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε πήγαινε με Έλληνα, είτε πήγαινε με ξένο, δεν έχει σημασία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, και τους λέει ότι θα αγοράσετε αυτό το φυσικό αέριο, το επιβάλλει δηλαδή, είναι πανάκριβο, και είναι μπροστά η Ελλάδα, αν είναι μπροστά η Ελλάδα σε αυτό, οι κυβερνήσεις αυτές και οι λαοί, όταν αύριο θα αρχίσουν και να κρυώνουν και να πληρώνουν, θα χρεώνουν το λογαριασμό στην Ελλάδα,
0: όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Για μένα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι το επιχειρήν, αλλά η κάλυψη της κυβερνήσεως σε όλο αυτό το οποίο γινόταν, ναι. Και την οποία, για το οποίο μάλιστα, όπως το είπα και πριν από λίγο, δεν πήραμε κανένα αντάλλαγμα. Δηλαδή, άμα κάνει το έδαφος σου βάση φυσικού αερίου για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου ή την επαναεροποίηση ή την πασοκτώση και εισαγωγή του στις χώρες των Βαλκανίων, εξασφαλίζεις. Εγώ θα έλεγα γιατί και για τις εταιρείες σου, εξασφάλισε για τις εταιρείες σου ανταλλάγματα. Αλλά εξασφαλίζεις για το λαό σου όμως ανταλλάγματα και κυρίως μειωμένη τιμή φυσικού αερίου.
0: Εδώ παρακαλάμε λίγο για πετρέλαιο θέρμανσης για τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, Μανώλη.
1: Τώρα για να επανέλθω σε αυτό που συζητούσαμε. Η κυρία Γκυλφόελ χθες την ανάρτηση που έκανε. Ναι. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό, αλλά δεν ευχαρίστησε
0: τον
1: πρωθυπουργό.
0: Σωστό.
1: Ούτε τον πρωθυπουργό.
0: Και ο κύριος Παπασταύρου δεν ήταν στον κύριο Ρούμπιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν ήταν, γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν ήθελε να τον εμφανίσει για να μην δεχθεί ερωτήσεις από Αμερικανούς δημοσιογράφους για τον περισσότερο.
0: Γιατί θα γινόταν δεύτερος χαμός μετά το Ρούμπιο εκεί.
1: Ναι. Η στάση της κυβέρνησης, επειδή δεν έχουμε στοιχεία περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ξέσπασε το δημοσίευμα της Wall Street μέχρι και σήμερα. Είναι περίεργη, δηλαδή, κανονικά, όχι μόνο βέβαια της κυβέρνησης.
0: Σαν να ψιλοκρύβονται διάφοροι, Μανώλη μου, να το πω έτσι εγώ.
1: Όχι μόνο της κυβέρνησης, για να είμαστε εντάξει, ναι. Του συνόλου του πολιτικού συστήματος, της αριστερής αντιπολίτευσης περιλαμβανομένης. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα που σου λέει ότι φέρεται ξένος διπλωμάτης να απειλεί Έλληνα υπουργό, άσε έξω τις χώρες και την κυβέρνηση και
0: ναι.
1: Να τον απειλεί με πτώση της κυβέρνησης. Τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, όπως είπε και ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Έπρεπε να σηκωθούν οι πέτρες.
1: Τον πρόεδρο Σίση.
0: Ναι.
1: Άσε τις πέτρες. Το λιγότερο μπορεί να κάνεις είναι να φωνάξεις με κάμερες, χωρίς κάμερες, τον πρέσβη αυτή τη χώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και τις εξηγήσεις, βεβαίως.
1: Τα είπες αυτά. Και αν τα είπες, εδώ υπάρχει ζήτημα. Αυτό χάθηκε όλο. Από τη στιγμή που βγήκε το δημοσίευμα, εξαφανίστηκαν οι πρωταγωνιστές. Μπήκε μια φορά ο κ. Παπασταύρου στη Βουλή, είπε δύο πράγματα προστατευμένα.
0: Μισόλογα, δεν είναι αυτά τα πράγματα.
1: Όλη λοιπόν η συμπεριφορά από τη στιγμή που ξέσπασε το δημοσίευμα μέχρι τώρα είναι περίεργη. Πραγματικά περίεργη. Και γι' αυτό χρωστούνται απαντήσεις. Το γεγονός ότι, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι αμερικανική υπόθεση είναι αληθές. Όπως είπα και πριν, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών δημοκρατικών ρεπουμπλικάνων, επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Ναι, αλλά μπαίνουμε στις ενδιάμεσες εκλογές τώρα. Και,
1: αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Μην χάνετε το.
0: Το την μπάλα, λες, ναι.
1: Τον ορίζοντα. Αλλά στο μέτρο που υπάρχει η οποιαδήποτε ελληνική εμπλοκή σε οποιοδήποτε επίπεδο, και αυτό μπορεί στο μέλλον να το πληρώσει η χώρα διπλωματικά, οφείλουμε να το διερευνήσουμε με εθνικό κριτήριο. Και όχι με μικροκομματικό παραπολιτικό κριτήριο. Το λέω αυτό γιατί βλέπω και τις αντιδράσεις από χτες της αριστεράς που ξύπνησε ή της κεντροαριστεράς που εσωτερικώσει. Πάλι κατώτερες του αναμενωμένου. Γιατί όπως όταν συνέβη και το δημοσίευμα της Wall Street, χαρταετόπετουσε και το Πασόκ, χαρταετόπετουσε και η Ελλάδα και ο Τσίπρα, χαρταετόπετουσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλαν ανακοινώσεις για τα μάτια του κόσμου.
0: Ναι, όχι για την ουσία.
1: Να έχουμε συνέστηση, να βλέπεις να μιλάνε πολιτικοί που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί και να μιλάνε κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά το πολιτικό σύστημα, την κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα για το πώς διαχειριστήκαμε αυτή την ιστορία. Ήταν πρώτο θέμα στη Ρουμανία η αποκαλύψη της Wall Street.
0: Έγινε χαμός.
1: Άσε να τα πω έτσι. Ήταν πρώτο θέμα στη Βουλγαρία, ήταν πρώτο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον ελληνικό τύπο δεν υπήρχε σε καμία εφημερίδα εκτός από την Εστία και τη Δημοκρατία. Ούτε σε αριστερές, λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Ούτε.
1: Και ξυπνήσαμε τώρα που παρετήθηκε να ασχολούμαστε με την κυρία Γκυλφόελ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα αντίληψης το πώς αισθάνεσαι ότι είναι η χώρα συνολικά για το πολιτικό σύστημα, περιλαμβανομένης βεβαίως πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να κοιτάμε γύρω μας και να ζητάμε το λόγο από τους πολιτικούς μας με αυστηρότητα από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα αν τυχόν υπάρχει βαθμός εμπλοκής, αν λέω, και αποδειχτεί, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι στάση αυτή εθνική όταν συζητάμε για τη δημοκρατία και το πολίτημα και το κράτος δικαίου και βγαίνουν 2 εκατομμύρια κόσμος στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, ζητώντας δημοκρατία, να σιωπά όλο το πολιτικό σύστημα όταν ξένος διπλωμάτης λέει ότι εγώ μπορώ να σου ρίξω την κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή και να το βουλώνουν όλοι.
0: Έτσι.
1: Λυπάμαι που το λέω έτσι.
0: Και εγώ, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. Ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένος, τρέχεις. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα άλλη φορά.
1: Σου πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Yeah.

Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα, φίλες και φίλοι, γιατί από τις κάθε τους διαδρόμους θα περάσουμε στα Φαράγγια. Και ένα είναι το Φαράγγι στην περιοχή μας, ένα καταπληκτικό σημείο στο χάρτη της Αχαΐας, που λέγεται το Φαράγγι του Βουραϊκού, δηλαδή ο Οδοντοτός. Δηλαδή, τι να τους κάνεις μόνο τους κάθε τους διαδρόμους όταν έχεις ένα τέτοιο σημείο στο χάρτη της περιοχής σου, και αυτό προσπαθούν με νύχια και με δόντια να στο βγάλουνε από το χάρτη της καρδιάς σου και να το αφήσουνε ως ένα απλό σημείο στο χάρτη των επιχειρηματικών ενδιαφερόντων τους. Ευτυχώς όμως στην περιοχή εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουνε προσπαθούνε, τέλος πάντων, να κρατήσουνε τα μπόσικα που λέμε, να κρατήσουνε τον νόμο, να μην μας πάρει η κατηφόρα.

Σας είχα λοιπόν μια έκπληξη σήμερα έτσι, αφού είχε ένα θέμα ο Μανώλης ο Κοτάκης, έπρεπε να τον αποδεσμεύσω και γι' αυτό ολοκληρώσαμε έτσι σύντομα την κουβέντα μας και μείναμε μόνο στον αμερικανικό παράγοντα στην Αθήνα. Το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς το ζήτημα έχει μεγάλη ουρά, φίλες και φίλοι, και δεν είναι απλή περίπτωση. Απλώς ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος είναι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός και πολύ ακριβής σε αυτά τα οποία λέει και γράφει, δεν επιδέχεται δηλαδή το ρεπορτάζ του εύκολα διάψευση. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ ψαγμένο. Κατανοώ απολύτως την ανάγκη να κρατήσει κάποια πράγματα, ούτως ή άλλως εκδίδει μια εφημερίδα από τις αρχαιότερες της Ελλάδος, και πρέπει να πω ότι και στην Πάτρα μου λέγανε κάτι φίλοι ότι την έχουν αγαπήσει την εφημερίδα του. Όπως και να έχει το θέμα, καλό θα ήταν και ο πατρινός τύπος να είχε αναβαθμιστεί σε ένα επίπεδο, με αρθρογραφία και με θέματα τα οποία να αφορούν και τα εθνικά θέματα και πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά δυστυχώς ακόμα φαίνεται ότι όλο αυτό το όνειρο κοίται μακράν. Σας έλεγα λοιπόν ότι ήθελα έτσι, έκανα ένα λογοπαίγνιο, ότι από τον κάθετο διάδρομο που μιλάγαμε με τον Κοτάκη, να μπούμε στο φαράγγι, στο φαράγγι του Βουραϊκού, στον Οδοντοτό. Δυστυχώς είχαμε κανονίσει για σήμερα να βγει ο δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, ο Γιώργος Ομάρκου, ο οποίος έχει αναλάβει μαζί με τον Γιώργο το Λεχουρίτη, αυτοί οι δύο, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, των καταναλωτών, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός από τις ιδιότητές τους, ας πούμε, που τους γνωρίζει ο κόσμος, είναι καλαβριτινοί. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, επειδή σας έχω δώσει και εγώ την πληροφόρηση από εδώ, από αυτή την εκπομπή, αλλά και από άλλες εκπομπές, ότι κάποιοι κοροϊδεύουν τον κόσμο των Καλαβρίτων, του Διακοφτού, όλης της περιοχής, των χωριών γύρω από εκεί. Οι άνθρωποι έχουν πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά. Ο Οδοντοτός ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, υποτίθεται, όπως έλεγαν στον κόσμο, από τις 12 Οκτώβρη. Και στο τέλος πήγανε στην Αθήνα οι άνθρωποι για να δούνε τι γίνεται και τα λοιπά. Όσο το είδατε εσείς, άλλο τόσο το είδανε και οι Καλαβριτινοί και οι διακοφτήτες και οι άνθρωποι που είναι γύρω από εκεί. Τους κοροϊδεύουνε μπροστά στα μούτρα τους. Μπήκαν λοιπόν και κάνανε ασφαλιστικά μέτρα ο κύριος Μάρκου μαζί με τον κύριο Λεχουρίτη και με άλλους ανθρώπους. Απλώς αυτοί βγήκαν μπροστά εκεί για μαζί με κατοίκους, οι οποίοι είχαν απειλήσει ούτως ή άλλως ότι δεν θα μας κοροϊδεύετε άλλο, θα μπούμε, θα χρησιμοποιήσουμε τον νόμο. Ήθελα λοιπόν τώρα να έχω τον Γιώργο τον Μάρκου να μας πει πού βρίσκονται τα πράγματα, σε ποια κατάσταση διαδικαστική έστω βρίσκεται η ιστορία αυτή, και βεβαίως ως Καλαβριτινός πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το έσχος, το οποίο υποβαθμίζει τους ανθρώπους εκεί. Δεν είναι πλούσιοι, είναι άνθρωποι εργαζόμενοι όλοι. Και μια επιχείρηση να έχει κάποιος και να πηγαίνει λίγο καλά το χειμώνα που είναι το χιονοδρομικό, δεν σημαίνει ότι γίνονται εκατομμυριούχοι οι άνθρωποι. Δουλεύουν όλο το χρόνο. Ωραία, θα μαζέψει κάποια χρήματα το χειμώνα, που αν έχει χιόνι, για να πλακώσει ο κόσμος αυτοί που αγαπούν και τα λοιπά το χιόνι και κάνουν σκι. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος εκεί ασχολείται με το σκι. Έχει και άλλα μαγαζιά. Αν λοιπόν δεν έχω εγώ που είμαι στην Πάτρα και δεν έχω αυτοκίνητο και θέλω να πάω μέχρι το Διακοφτό, να πάρω τον Οδοντοτό, να κατέβω στα Καλάβρητα, να κάνω μια βολτούλα, να πιω έναν καφέ, να φάω κάτι από τα ωραιότατα φαγητά και τα λοιπά και ψητά που έχει εκεί η περιοχή, ή τέλος πάντων να ξοδέψω κάτι στο χώρο αυτόν. Δεν μπορώ, κύριε, και μετά να πάρω τον Οδοντοτό, κατέβω στο Διακοφτό και να γυρίσω Πάτρα. Αυτή την απλή εκδρομή, αυτό το απλό, ωραίο, μονοήμερο ταξιδάκι που βοηθάει να πάρεις τις ανάσες σου, να χαζέψεις, να δεις λίγο τη φύση,
να περπατήσεις, να φας καλά, έτσι, και όχι να σου πάρουν το πορτοφόλι ολόκληρο. Αυτό το απλό πράγμα κάποιοι θέλουν να μας το στερήσουν πουλώντας το ακριβώς σε κάποια συμφέροντα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Κάνουν όλοι το παγώνι. Δυστυχώς σήμερα, τώρα με ειδοποίησαν ότι ο κύριος Μάρκου του έτυχε δικαστήριο και ήταν αδύνατον ο άνθρωπος να είναι στην εκπομπή αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τα απρόπτα. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, θα κοιτάξω να δω μήπως τον έχω αύριο στην εκπομπή, αν ο άνθρωπος, γιατί είναι περίεργη η ώρα της εκπομπής μας, είναι 9 με 10 και καταλαβαίνετε ότι είναι και ώρες δικαστηρίων. Γι' αυτό και δεν έχω τη δυνατότητα να έχω και δικηγόρους που ασχολούνται με την πολιτική ή με διάφορα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα και πρέπει να πετύχουμε στην περίπτωση. Αλλά για τον κύριο Μάρκου θα δούμε τι θα κάνουμε. Αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Πάμε τώρα για μια μουσική ανάσα. Θα μπούμε σε διαφημίσεις. Έχουμε την φωνή του πολίτη αμέσως μετά, 2610-390.000, και έχουμε πολλά να πούμε και στον αέρα.

0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Κίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Έχουμε μπει ήδη, φίλες και φίλοι, στην ώρα της φωνής του πολίτη, σε αυτή την ώρα τη δική σας που λέμε. Και είναι το, είμαστε στο 26 10 390 000. Μπορείτε να καλείτε και να σας ακούμε στον αέρα, να ακούμε τις σκέψεις σας, τις θέσεις σας με όσα γίνονται τελευταία. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε να σκεφτείτε και να παρατηρήσετε με πολύ προσοχή, παρακαλώ, γιατί κινδυνεύουμε όλοι να βγούμε εκτός θέματος εάν δεν προσέξουμε τι συμβαίνει και τι γίνεται γύρω μας.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν, καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν με παραδέχεσαι με αυτό που σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η κυρία με τη μαύρη κουρτίνα στο κουβέρτα στο κεφάλι, όπως το έλεγες, δεν θα τη βγάλει μέχρι τον Οκτώβριο. Τέλος Οκτώβριο σου είχα πει. Θα τη διώξουν. Αν θυμάσαι που συζητάγαμε για την κυρία Κίμπεργκη. Μα η κυρία είναι απαράδεκτη. Μας τότε με τα μνημόνια μας αποκάλεσε σκυλάκια και τώρα είχε έρθει εδώ και καλό πέρναγε.
0: Όπου η κυρία πήγαινε, αυτή μας είχε πει ότι πρέπει να μας
1: εκπαιδεύσουν
0: σαν κατοικίδια. Λοιπόν, τώρα λοιπόν βλέπει ότι αυτά τα κατοικίδια είναι φίδια φαρμακερά και εν διάφορη πτώση δεν είναι τόσο εύκολο να τα αντιθασεύσεις, όπως ούτε εύκολο να πάρεις το δηλητήριο ψοχές και να τις παρουσιάσεις σε πανηγύρια.
1: Μα αυτή η κυρία τώρα πώς έχει, 2 χρόνια τώρα, καλό πέρασε. Όπως
0: και 2 χρόνια, αγαπητέ μου, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει.
1: Α, χρόνο. Εντάξει, δεν μπορεί παράγοντα. Αλλά ούτε είχε πληρώσει πουθενά. Εδώ άκουσα, λέει, τη φιλοξενούσαν σε πολυτελέστατη βίλα στη Μύκονο και έπαιρνε 4 η ώρα τα μεσάνυχτα του πράβου να τη φέρουν παγάκια, λέει, για το ουίσκι τη κυρία. Και έδιωξε και 2 νεαρούς, λέει, οδηγούς, επειδή δεν παίρνανε καλά τη στροφή. Στα τσακίδια, κυρία μου, για να μην ξαναγυρίσει.
0: Κοίταξε,
1: εδώ στην
0: αυτά
1: Ελλάδα
0: είναι τα λιγότερα, αγαπητέ μου, και αυτά είναι τα πιπεράκια που βάζουν στις πληροφορίες. Αυτά είναι τα χειρότερα. Αυτά είναι τα λιγότερα, πρόσεξε με λίγο. Αυτά τα οποία θα σκάσουν μετά από αυτό είναι ίσως τα πιο.
1: Ναι, θα σκάσουν πολλά, ναι.
0: Ναι, είναι ίσως τα πιο ισχυρά. Εντάξει.
1: Μπορεί και μιζούλες καλές.
0: Τι μπορεί. την κατηγορεί πώς το λένε, η αμερικανική δικαιοσύνη.
1: Μπορεί να πάει και κατηγορούμενη, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αγαπητέ μου. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Και εκεί να ξέρετε ότι το να σε παίρνουν οι επιχειρηματίες και να σε πηγαίνουν με τα ιδιωτικά τζέτους σε επιδείξεις μόδας, έτσι, είναι θεωρείται κοράψουν, θεωρείται διαφθορά, εντάξει, στην Αμερική.
1: Βίλες στη Μύκονο, πολυτελέστατες βίλες που...
0: Εδώ δεν ήταν μόνο στη Μύκονο, αγαπητέ μου, και στο Μονακό και τα λοιπά, και από εδώ και από εκεί. Οργώσανε όλη το Κστάτ και τα λοιπά στην Ελβετία και σε διάφορα. Λοιπόν, ακούστε. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πολύ πράγμα να δούμε, να σκάει, ελπίζω να το μετριάσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα και αφορούν και ακουμπάνε πολύ σοβαρότερες καταστάσεις από τις διακοπές στη Μύκονο ή από οπουδήποτε αλλού. Εδώ μιλάμε για άλλες ιστορίες, τις οποίες περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες και τα ρεπορτάζ που κάνουν οι μεγάλες εφημερίδες, γιατί εμείς από εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και να έχει όμως, φιλτράρουμε την επικαιρότητα και βλέπουμε και αναρωτιόμαστε για το τι συμβαίνει εδώ. Να είστε καλά.
1: Ήθελα να αναφερθώ και με μισό λεπτό ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε πολύ άσχημη οδική συμπεριφορά των τελιβεράδων. Εχθές όπως ανέβαινα...
0: Μερικοί, ναι, είναι χάλια. Μερικοί είναι χάλια.
1: Χάλια,
0: όχι όλα τα παιδιά όμως, όχι όλοι οι άνθρωποι.
1: Σου λέω, ανέβαινα στη Γεωργία Ολυμπίου και ανέβαινα ανάποδα να τελειβέρα και το σταματάω και του λέω, ρε φίλε, του λέω, γιατί.
0: Άμα το χτυπήσει κανένα εκεί στην Παναχαϊκή, θα σου πω εγώ τι.
1: Εγώ έχω αποφύγει δεκάδες, ήταν με τα μάξι με το σκούτερ. Ανέβαινε τη λότου μέσα στου πεζόδρομου. Δεν σέβονται στου πεζού, δεν σταματάνε δηλαδή σε προτεραιότητα πεζών. Ναι, μου λέει, κύριε μου, έχετε απόλυτο δίκαιο, μου λέει. Εδώ οι περισσότεροι μου λέει περνάνε και τα αριθμού του σηματοδότε να προλάβουν.
0: Του λέω, ναι, έτσι του σκοτώνουν στον δρόμο, δεν γίνεται όμως.
1: Να βγάλετε, του λέω, 2 παραγγελίες, να πάρετε 5-10 ευρώ, του λέω, και παραβιάζετε πάντα. Δεν έχετε σωματείο, δεν έχετε τον πρόεδρό σας να σας μιλήσει. Να έχετε μια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Οδική συμπεριφορά. Ναι, μου λέει, δίκιο έχεις απόλυτο, μου λέει. Και να δεις ότι ακόμα και χειρότερα. Όχι και χειρότερα, του λέω. Να πάτε προς το καλύτερο, του λέω, πηγαίνει ο κόσμος.
0: Δεν
1: χειρότερο.
0: Πάει προς το χειρότερο, ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: ευχαριστώ
0: σωστά.
1: Πολύ.
0: Έχετε δίκιο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτές είναι οι καθημερινές παρεμβάσεις, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ χρήσιμες να μας τις λέτε, να τις ακούει ο κόσμος, για να ξέρουμε το να πεις μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο, δηλαδή εντάξει, το ξέρουμε, οι τελιβεράδες δουλεύουν οι άνθρωποι για τις παραγγελίες, για το ένα για το άλλο, για να βγάλουν ένα μεροκάματο, αλλά μην σκοτωθούν κιόλας μες στο δρόμο και να μην σκοπτώσουν και κανέναν άνθρωπο. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
2: Κυρία Τσιμάρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Θέλω να αναφερθώ για την περίπτωση με το τρενάκι του Βουραϊκού.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι λίγαν δραματική για αυτή την πολύ ύπαθη περιοχή των Καλαβρίτων. Λίγαν δραματική. Κάποια τερτύπια των Ιταλών, οι οποίοι κάπου αλλού.
0: Να σας πω, μήπως μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε, ναι, το ραδιόφωνο σας, γιατί
2: αμέσως,
0: μικροφωνίζετε, ναι, και είναι κρίμα.
2: Αμέσως, βέβαια. Ναι, ναι. Λέω, κάποια τερτύπια των Ιταλών βγάζουν εκτός το τρενάκι, με αποτέλεσμα να κάθεται και η δικιά μας κυβέρνηση να παρακολουθεί από μακριά το δράμα που συμβαίνει. Αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που πλήττονται πάνω σε αυτή την πολύ
0: περίοδο. Βεβαίως, αυτό είπαμε πριν.
2: Εγώ ταξιδεύω από το 1951 με το τρενάκι. Και μόνο ένα βραχάκι είχε πέσει κατά το διάστημα αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτοί υποστηρίζουν ότι ξέρεις τι ήταν, ένας βράχος θα πέσει. Δηλαδή η κοροϊδία είναι πλήρης και κοροϊδεύουν έναν ολόκληρο κόσμο εκεί πάνω, ο οποίος έχει υποφέρει τα πάνδυνα και ο οποίος περιμένει από το χειμώνα να πιάσει δύο δεκάρες.
0: Βέβαια, τώρα είναι η εποχή τους και, και όλο το χρόνο είναι η εποχή.
2: Παίζεται, εγώ θέλω να
0: και
2: πω,
0: άνοιξε να πας είναι ακόμα πιο όμορφα.
2: Αλλά παίζεται ένα δράμα με, ναι, θεατές, ας πούμε, τους ίδιους τους Έλληνες που κάθονται και κοιτάνε και παρακολουθούν. Τι παρακολουθείτε? Ένα δράμα παίζεται. Οι άνθρωποι φτωχοί να είναι τελείως, οι άνθρωποι δεν έχουν που την κεφάλι κλείνει. Και μια ολόκληρη περιοχή μαραζώνει κατά τον κύριο τον τρόπο. Και καθόμαστε θεατές. Έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε?
0: Δεν ξέρω.
2: Έχουμε
0: ψάχνουμε, ψάχνουμε, ψάχνουμε.
2: Έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε?
0: Έχουμε την Κίμπερλι, τη διώξαμε. Είχαμε Κίμπερλι.
2: Παρακολουθούμε, ναι, την Κίμπερλι, τι θα κάνει και τι θα φτιάξει.
0: Όχι, θέλω, δεν παρακολουθούμε ακριβώς αυτό, μην το μπερδεύουμε.
2: Ναι.
0: Παρακολουθούμε τι θα γίνει εδώ μετά την Κίμπερλι. Αυτό παρακολουθούμε. Καταλάβατε.
2: Τέλος πάντων, είχαμε και μια μπέμπα. Για πρεσβευτή τη χάσαμε κι αυτή.
0: Ρε παιδί μου.
2: Είχαμε μια μπέμπα. Και γιατί, εγώ τη θαύμαζα τη γυναίκα.
0: Φτάνει να μπορούσες να την πληρώσεις για τέλειος. Ξέρετε, αυτές οι μπέμπες.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Πάντα έχουμε και διάθεση για χιούμορ, φίλες μου και φίλοι μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ καμιά φορά σε διάφορα σχόλια δικά σας. Και συνενώ. Φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Υπέροχα αυτά τα έφπερτα με την ομορφιά της Αμερικής. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι πιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα, η ποιοτική τους στάθμη.
0: Ναι.
1: Από ποιον ελέγχεται και αν ελέγχεται.
0: Πολύ μεγάλο θέμα βάζετε.
1: Όχι πολύ, πολύ μεγάλο, σε τοπικό επίπεδο. Ελέγχεται κανένα βενζινάδικο?
0: Τι να σας πω, πού να ξέρω. Εσείς τι λέτε?
1: Δεν ρωτάτε και χάμε τον κύριο Περιφερειάρχη, ποιος είναι αρμόδιος να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα?
0: Τι, η περιφέρεια ελέγχει τα ιδιωτικά, πώς τα λένε?
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Η περιφέρεια ελέγχει, λέω, τα καύσιμα που φέρνουν από την Αθήνα.
1: Ποιος σας
0: από τα δηληστήρια.
1: Ναι, ποιος σας είπε ότι δεν ελέγχονται αυτά τα πράγματα?
0: Όχι, από ποιον ελέγχονται, λέω εγώ? Από την περιφέρεια.
1: Στην αρμόδια υπηρεσία.
0: Στην περιφέρεια.
1: Βεβαίως.
0: Είστε σίγουρος? Να το κοιτάξουμε.
1: 99%.
0: Ωραία, να το κοιτάξουμε και αυτό.
1: Να το κοιτάξει, γιατί.
0: Γιατί δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά, με συγχωρείτε κιόλα. Μπορώ να κάνω και απόλυτο λάθος. Δεν τα ξέρω κιόλα, αλλά λίμωνο. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μας τα λέτε. Αλλά αυτό το οποίο.
1: Υπάρχει αρμόδια υπηρεσία η οποία ελέγχει τα καύσιμα.
0: Ναι, αλλά που εντάσσεται αυτή? Αυτό πρέπει να μάθουμε. Όχι, όχι. Αλλού πρέπει να είναι, θα δούμε τώρα. Είναι στο Υπουργείο, είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν έχει θέση περιφέρεια αυτά, νομίζω.
1: Καλώς.
0: Θα το κοιτάξω. Εγώ θα το κοιτάξω, μαθιά, θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω, βεβαίως.
1: Όχι βεβαίως. Μόνο εμένα, όλο τον κόσμο.
0: Ναι, εννοείται. Όταν λέω θα σας ενημερώσω, εννοώ θα το πω από την εκπομπή.
1: Πληρώνουμε 2-2 και 20. Και δεν πάει πέρα ολόκληρα.
0: Είδατε τέτοια δείγματα, φίλε μου?
1: Βεβαίως είδα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο που λέτε, γιατί μπορεί να καταστραφεί το αυτοκίνητο. Από,
1: ήδη,
0: από λάθος καύσιμο δηλαδή, μπορεί να γίνει, να χάσει ο άλλος το αυτοκίνητό του.
1: Και χουχουχου μόνο με την κυρία όμορφη.
0: Κοιτάξτε, τι εννοείτε δηλαδή, ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούμε καθόλου με το θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό?
1: Ποιο?
0: Το θέμα της Αμερικανίδας πρέσβης που τη διώξανε στον αέρα, δεν είναι σοβαρό θέμα για τη χώρα?
1: Για τη χώρα μπορεί να είναι, για την τσέπη τη δικιά μου είναι.
0: Και για την τσέπη τη δικιά σας είναι. Και για τη δικιά μου και για ολονό, να σας πω γιατί. Γιατί η κυρία αυτή ήρθε εδώ και την έφερε η κυβέρνηση η ελληνική για να διαπραγματευτεί και να πατρονάρει το ακριβότερο καύσιμο στον πλανήτη. Έτσι, και αφού το κανόνισε αυτό, το LNG, δεν πήρανε ως αντάλλαγμα εδώ στην ελληνική κυβέρνηση το φθηνότερο καύσιμο για τον Έλληνα πολίτη. Άρα λοιπόν σας αφορά και πρέπει να το βλέπετε αυτό, το τι σας αφορά και το τι δεν σας αφορά.
1: Θα σου πω κάτι στον ελληνικό, το οποίο μου έρχεται πιο εύκολα να το εκφέρω.
0: Όπως νομίζετε.
1: Άμα χαζεύεις τα αστέρια, σκοντάφτει στη γη από πετραδάκι.
0: Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν πρόκειται για τα αστέρια. Στη γη είναι αυτά που σας λέω. Στα αστέρια είναι άλλα πράγματα, να τα πούμε άλλη φορά.
1: Για μένα είναι το ότι το μηχάνημά μου έπαθε βλάβη από καύσιμο.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει πέρα. Μόλις σε δει ανηφόρα αρχίζει και βογκάει.
0: Ναι,
1: τι μου λες τώρα, μένα τώρα για την ομορφιά της Ελληνής, εγώ δεν το μπορώ να πω, το καταλάβω. Αν μπορείς...
0: Θα μάθουμε. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι στον αέρα, δεν μπορώ να κάνω ρεπορτάζ τέτοιο. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο και θα σας πω αύριο. Εντάξει.
1: Χαίρε.
0: Χαίρετε. Ευχαριστούμε.

0: Πάντως, φίλες και φίλοι, εγώ επειδή δεν θέλω να σχολιάσω τους ανθρώπους που μας τηλεφωνούν και μας τιμούν και μιλούν στην εκπομπή μας, δεν νομίζω ότι σας έκανα αστεία με την υπόθεση Kimberly Guilfoyle. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν γίνεται τυχαίο σε αυτό το χώρο, σε αυτό τον τόπο. Δεν είμαστε περιοδικό μόδας εδώ. Απλώς σας είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Προσέξτε τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό θέλω να πω. Γιατί έχουν αντανάκλαση στην καθημερινότητά μας και σε αυτά που λέγει ο κύριος πριν, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα δούμε ποιος κάνει το κουμάντο σε αυτή την υπόθεση του ελέγχου. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γίνομαι ένας μητρικές και στριγνώμη. Αναφερθήκε ο κύριος προηγουμένως με το θέμα του βαραϊκού απάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, πολλή αδειά έχουμε καταλάβει. Έχουμε, ναι. Δεν λέω έχουμε, ναι. Γιατί έχω καταλάβει. Έχουμε καταλάβει ο ελληνικός λαός το τι παιχνίδι παίζει ο Μητσοτάκης με τις πληρωμένες και τις πουλημένες εκλογές. Αγορασμένες εκλογές που έγιναν, γιατί δεν βγήκε ο Μητσοτάκης, απλά έπεσε πολύ χρήμα, έπεσε πολύ νοθεία.
0: Δεν πήγαν
1: πολλά
0: να ψηφίσουνε. Δεν πήγαν
1: ακριβώς,
0: να ψηφίσουνε.
1: Ακριβώς, τον
0: και το 40% έβγαλε, πώς το λένε, το 30%.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω και να πω κάτι. Δεν το ήξερνε ότι η κυβέρνηση αυτή τη δεύτερη τετραετία, ότι βγήκε και πούλησε τα πάντα. Ξεχνάμε ότι ο πατέρας Μητσοτάκης στη Γερμανία πούλησε τον ΟΤΕ. Ξεχνάμε ότι ο γιος πούλησε τη ΔΕΗ και μέτοχος είναι η κόρη. Ξεχνάμε ότι βγήκανε να πουλήσουν τα πάντα από την Ελλάδα. Ξεχνάμε ότι βλέπουμε ότι αλωνίζει η Τουρκία με το δικαίωμα που τους έχει δώσει η Ελλάδα. Όχι οι Έλληνες, η Ελλάδα, η πολιτική των Ελλήνων.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί αν είναι δυνατόν δηλαδή να μην μπορούμε να έχουμε λίγη μνήμη για μοτοκερατό μου. Γιατί φταίμε, ευθυνόμαστε εμείς οι πολίτες να μην μιλάμε, να τον βουλώνουμε. Τι εννοώ όταν λέω να τον βουλώνουμε? Όταν βλέπεις ότι φτάνουν τα προϊόντα στα ύψη και δεν μπορείς να πας να πάρεις τα στοιχειώδη πράγματα μέσα στην οικογένεια. Δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι μία κυβέρνηση του κεφαλαίου και μία κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Πρέπει δηλαδή, πρέπει ομαδικά να δούμε τι θα κάνουμε. Διαφορετικά θα μείνουμε έτσι. Άκουσα, είδα χθες το βράδυ με τους θητητές που έφυγαν και τα σκηνώσει
0: στο Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω τώρα, δεν θα έπρεπε να συμπαρασταθούν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Να ξυπνήσουν.
0: Δεν θα συμπαρασταθούν στα παιδιά αυτά.
1: Επομένως δεν φταίει η κυβέρνηση, και άλλα κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τώρα ποιος φταίει, έτσι. Γιατί εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Να μην λέμε θεωρίες, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω, καταλάβατε.
1: Δηλαδή μόνο για λόγια και να βγούμε να πούμε την κάθε χαζό. Και εγώ, για να μην βάλω άλλον, να πω την κάθε χαζομάρα μου που είναι με ειλικρίνεια. Δηλαδή αυτό που βλέπω. Όταν εγώ μου λες, Ελληνούλα, μωρέ ξένινα, μήπως έχεις να μου δώσεις το τάδε αντικείμενο κάτι λίγο, γιατί δεν είμαστε, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και τις στολές, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Όχι, καθαρά φταίει ο ελληνικός λαός.
0: Τι να σας πω,
1: δεν είναι αυτοί καλά κάνουμε.
0: Θα δείξει, θα δούμε.
1: Όταν βγαίνω να πάνε μαζέψω χόρτα, πηγαίνω παντού, δεξιά, αριστερά, παντού. Ναι. Εσείς δεν πάρετε να σηκωθείτε, ρε. Εσείς και εγώ μας, γιατί εγώ σου έχω ξαναπεί. Όταν έγινε πρέπει ο Πουλος Μαραγκόπουλος, Μίσκο, κριτικό, στεράκι, πεντάκι, τα πάντα. Ήμουνα στους δρόμους. Τώρα δεν μπορώ να βγω στους δρόμους. Γιατί είναι, αλλά βγαίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και μπράβο τους και μπράβο τους και καθίμαι για την οικογένειά μου με τις δημοκρατικές τους αντιλήψεις. Και επίσης ευθύνονται και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως παραδείγματος χάρη και οι φίλοι του Πασόκ που βγαίνουν να μιλήσουν. Τι μιλάνε, αφού το μισό Πασόκ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν να μιλήσουν, να πούνε τι να πούνε. Αρχίζει ο κ. Καρβουνιάρης θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ που με θέλει πάρα πολύ καλά. Όταν ο Αντουλάκης ήρθε στην πλατεία Λόρμαν που ήμουν εκείνο το βράδυ και έφεραν τις φωνές που έφεραν τον Αντουλάκη, το είχαν στήσει και δεν ήθελε να μας πει ένα γεια. Τι μου λέτε τώρα?
0: Ωραία.
1: Που λυμμένε το μάδια, δυστυχώς. Είμαστε προδότες της Ελλάδος. Εμείς ευθυνόμαστε. Δεν ευθύνονται αυτοί. Καλά κάνουν αυτοί και τα τρώνε. Και όπως σας είπα, αυτοί έχουν τις μαγείες στα χέρια και τα παίρνουν όλα. Εμείς τι κάνουμε.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Φωνή του πολίτη. Δώστε πόνο, κύριοι και κυρίες. Είναι ο μόνος τρόπος, ξέρετε, τουλάχιστον να ακούνε ότι είμαστε ακόμα ξύπνοι, ζωντανοί. Ότι δεν έχουμε κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου. Ευχές θα μου πεις, λες. Ναι, εντάξει. Καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, τη ρυπαρή, καλό είναι κάποιος να λέει και καμιά ευχή της προκοπής. Φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε να καλέσετε να σας ακούσουμε στον αέρα. Φωνή του πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε. Μα έπεσε η γραμμή.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να
0: μικροφωνίζετε και... παρακαλώ, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μικροφωνίζει και είναι κρίμα.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήθελα να θυμίσω και κάτι άλλο,
0: ναι, ναι,
1: σε επέκταση των προηγούμενων μιλητών.
0: Ναι.
1: Ο κ. Στεφανόπουλος μόλις έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: είπε το εξής. Ο Μητσοτάκης, λέει, θα πουλήσει την Ακρόπολη και όχι τίποτα άλλο, θα μας αναγκάσει να την πάμε και στο σπίτι του.
0: Είχε κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε αυτός ο Μέγας. Ο Κωστής, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πρώην
1: γιατί
0: πρόεδρος.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: έχουμε τον γιο του,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα, έχει δώσει στους συμμέτερους όλα τα λεφτά.
0: Έχουμε τον ιό του Μητσοτάκη, λέτε, γιατί έτσι όπως το πάτε τρόμαξα.
1: Και εμείς πληρώνουμε 2,30,
0: ναι,
1: τη βεζίνα εδώ στην Πάτρα.
0: 2,30 έφτασε, έτσι.
1: 2,30.
0: Είναι,
1: η ποιότητα
0: τραγικό
1: που ο προηγούμενος ομιλητής σωστά το είπε,
0: ναι,
1: δεν ελέγχεται.
0: Συγγνώμη,
1: δεν
0: ελέγχεται, και αυτό το οποίο εγώ δεν ξέρω, και συγγνώμη που δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να το ψάξω, είναι από πού πρέπει να ελεγχθεί.
1: Ωραία.
0: Αν το ξέρετε, να μας το πείτε να τα ακούσουμε όλοι. Αν όχι, θα να το ψάξω και να το πω εγώ αύριο, ξέρω εγώ, πού μπορώ.
1: Όπως θέλετε.
0: Εσείς ξέρετε από πού, ναι, ελέγχετε.
1: Εγώ δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζετε ούτε εσείς.
1: Δεν γνωρίζω. Ναι. Όχι, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να με προφυλάξει η υπεύθυνη υπηρεσία.
0: Σωστό. Εγώ νομίζω ότι ελέγχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

0: Είναι στον αέρα, Γαλλία, Βέλγιο και Στρασβούργο και τον
1: Πέντε. Εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε τη φέτα από 13 έως 17 ευρώ.
0: Πάλι καλά που είναι μέχρι 17, δεν ξέρω, ίσως κάποιες ποιότητες επειδή είναι ακριβές. Αλλά λένε τα Χριστούγεννα θα φτάσει 20 ευρώ. Μου το έλεγε μια κοπέλα στο σούπερ μάρκετ ψωνίζω και μου λέει, ξέρετε, λέει, τι λέω παιδάκι μου και να μου το λες, μήπως μπορώ να πάρω παραπάνω.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι, εφόσον βλέπουν ότι όλα πάνε προς άνοδο, τι κάνουν οι κυβερνώντες αυτοί.
0: Τίποτα, έχετε δει να κάνουν τίποτα. Ετοιμάζονται, ετοιμάζονται πώς θα αντέξουν το φάσκελο των εκλογών.
1: Εγώ σαν πολίτης λοιπόν πρέπει να αρχίσω να κάνω ένα μποϊκοτάζ. Πού, στη φέτα, στη φέτα.
0: Ναι,
1: πού, στο Αριέλ,
0: οπουδήποτε,
1: στις Φλωρίνες, μην το ψωνίζετε ρε παιδιά, αφήστε το κοινό και ψωνίστε κάποιο άλλο φτηνότερο, δεν είναι σημαίνει ότι είναι φτηνότερο και χειρότερο.
0: Όχι, προς Θεού, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνουμε κι εμείς μια κίνηση, δεν κατεβαίνουμε στους δρόμους. Εντάξει, είμαστε οι Ελληναράδες.
0: Που... Ναι, δεν κατεβαίνουμε γιατί
1: θα πάρουμε τις σημαίες και τα λάβαρα από τις εκκλησίες για να κατεβούμε για μια βλακεία.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκείνο ο πατριωτισμός μας. Το παντελόνι μου όμως είναι άδειο.
0: Να, η τσέπη είναι μου είναι άδεια. Βέβαια.
1: Και εγώ δεν κάνω τίποτα. Λυπάμαι ειλικρινά.
0: Θα δούμε, αγαπητέ μου, υπομονή. Υπομονή και δύναμη. Υγεία να έχουμε που λέει. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Άντε και επειδή το αφεντικό τρελάθηκε σήμερα, φωνή του πολίτη, έχουμε 2,5 λεπτά στη διάθεσή μας. Όποιος προλαβαίνει 26 10 390 000, για μια πάρα πολύ σύντομη φράση.

0: Σας ακούμε, καλή σας μέρα, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία μου. Είμαι μια πασινιά εδώ γριά, είμαι, να μην νομίζω ότι είμαι καμιά...
0: Και τόσο γριά. Εντάξει, νέο κορίτσι. Πάμε
1: νέο
0: παρακάτω.
1: Είμαι ακόμα.
0: Πάμε,
1: νέο,
0: πάμε.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μας έχει μουρλάνει αυτός ο Ηλίθιος που μας κυβερνάει.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που σας έχει ανησυχήσει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή?
1: Τι με έχει ανησυχήσει?
0: Ναι.
1: Όταν έχει παίρνει τη σύνταξή του που...
0: Ναι.
1: Και πέρα να αγοράσεις. Πέτα δεν μπορείς να αγοράσεις. Παίρνεις λευκοτήρια αναγκαστικά, γιατί δεν έχεις.
0: Ναι, σωστά, δεν φτάνει τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τα προσέχετε όμως αυτά τα υλικά, έτσι. Να τα προσέχετε λίγο, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω τις ποιότητες, δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει. Άμα έχετε χρήματα, καλύτερα πάρτε λίγη φέτα.
1: Τα προσέχω καλύτερα για τα μάτια μου. Είναι τα μόνα που έχω γερά. Γιατί τα υπόλοιπα.
0: Το μυαλό σας πάντως είναι ξηράφι, όπως και να έχουν. Όπως και να έχει.
1: Λέγανε για τον οδοντοτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Τον οδοντοτό, από ό,τι θυμάμαι, τον είχε αναλάβει η Γερμανία, που τον είχε, που είχε φτιάξει τη...
0: Όχι, τον οδοντοτό τώρα τον έχουν πάρει οι Ιταλοί, που έχουν πάρει όλο τον ΟΣΕ και μας δουλεύουνε ψηλό γαζί, αγαπητή κυρία. Και πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί έχω ολοκληρώσει την εκπομπή, πήρατε αργά και θα έχω τη δυνατότητα.

0: μεταύριο, να ξέρετε, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα του οδοντοτού. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε κι εσείς καλά και να είστε όρθια και υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Όρθια είμαι, ότι...
0: Ωραία. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Έχετε κοριτσάκι μου, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ολοκληρώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Φιτσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως σας έχω πει. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Και πρέπει να προσέχετε τα πάντα γύρω σας. Και να έχετε προσωπική άποψη για όσα σας λένε. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκητάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική Διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σχολή.
3: Σχολικέ τσάντε, χάρακε, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητή σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
17: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Λιβαδάς και μέσα από την πρωινή εκδρομή στο Ράδιο Γάμα με την αγαπημένη μου Ελευθερία Στεργιοπούλου θα ακούσετε το καινούριο τραγούδι που το τραγουδάμε με το Αϊδόνι από την Πάτρα Ανδριάνα Μπάμπαλη. Καλή ακρόαση!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης, λίγο πριν τα μισά του μήνα, 14 του Οκτώβρη. radiogamma.gr, radiogamma στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή, 10 και 16. Στεριοπούλου Ελευθερία, αργήσαμε, Ιόνι. Αργήσαμε. Γιατί, Ιόνι, γιατί. Στους ήχους Ιόνι Μαυροταλασσίτη. Έως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Με πολύ ωραίους ανθρώπους, όμορφα πράγματα. Και όλους εσάς. Από την άλλη, έχουμε κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Γνωρίζετε όλοι, εκδρομής μου τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε αυτή την εβδομάδα ποιητική συλλογή. Και μάλιστα την πρώτη ποιητική συλλογή του ποιητή κύριου Πέτρου Ρωμανού. Ο κύριος Πέτρος τώρα τα μπερδεύω αυτά. Για πείτε μου εσείς να το πω σωστά, αφενός να σας καλωσορίσω. Καλημέρα, σας καλωσορίσατε. Δεν αρχίζουμε επίσημα τη συνέντευξη.
1: Ωραία, κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, βαθιά ανάσα, να ξελιθείτε, γιατί είναι η πρώτη σας συνέντευξη. Πάμε.
1: Πραγματικά. Είναι η πρώτη μου συνέντευξη και έχω λίγο άγχος.
0: Ωραία, βγάλτε το. Πετάξτε το έξω.
1: Θα το πετάξω λοιπόν έξω από την πόρτα του στούντιο.
0: Να στείλουμε καλημέρες όπου θέλετε. Για πάμε, δεν είναι συνέντευξη τώρα.
1: Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, σε όλο τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Αν θέλετε και μια προσωπική καλημέρα, να, στην Μαρία την Παναγιωτοκοπούλου.
1: Οπωσδήποτε στην κυρία Μαρία Παναγιωτοκοπούλου, στις εκδόσεις Ειδήφωνο.
0: Ναι.
1: Που με βοηθήσανε, όχι με βοηθήσανε, μου άνοιξαν την πόρτα να γίνει πραγματικότητα αυτή η έκδοση, πολύ ωραία έκδοση του βιβλίου μου.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ποίηση, ο δικός μου ναυτίλος, Πέτρος Ρωμανός, από τις εκδόσεις Ειδήφωνο, και έτσι για να μπούμε περισσότερο στις λέξεις αλλά και στην αύρα της ποιητικής συλλογής και ό,τι φέρει αυτή η ποιητική συλλογή αλλά και οι λέξεις, πάμε στη βοή του κόσμου. Μες στη βοή του κόσμου τούτου ψάχνω να βρω, να ενωθώ. Μα τη φωνή μου δεν την ακούν, τη γλώσσα μου δεν την καταλαβαίνουν. Ψάχνω ίσως μάταια και αργοσβήνω μες στη βοή του κόσμου τούτου. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ποίημα, όπως ακούσατε, από την ποιητική συλλογή που παρουσιάζεται μάλιστα στις 18 του μήνα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα τα πούμε όλα βήμα το βήμα. 2-6-10-3-90-000, σας έχω πολλές προσκλησούλες για παραστάσεις. Θα πάμε σε να πάμε νεφέλη, φασούλη, βόλτα ή διαφημιστικό περιβάλλον, επειδή έχω πει ήδη πολλά. Το δεύτερο, νεφέλη, φασούλη, βόλτα. Για πάμε.

έτσι Νεφέλη Φασούλη σε μια βόλτα μαγική, ενώ εμείς πρωινή εκδρομή. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ευθύς αμέσως θα επανέλθουμε για να συνομιλήσουμε για τη νέα ποιητική συλλογή, μάλλον για την πρώτη ποιητική συλλογή, ο δικός μου ναυτίλος Πέτρος Ρωμανός, Ιδίφωνο. Λοιπόν, φτάνουμε κέντρο πόλης, στην βροχερή μέρα του Οκτώβρη, λίγο πριν τα μισά του Οκτώβρη, που είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό, διότι είναι φθινόπωρο, επιτέλους βρέχει και λίγο κρύο. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσωπώς. BMW και μην τζουραμάνεις. 2-6-10-3-90-1000. Τι λέω μωρέ. Αυτό είναι το ράδιο γάμα. Καλά. Και εδώ να πάρετε, μπορούμε να πάμε μαζί για, για το test drive της BMW σειρά 1 M-Sports. Πάμε μαζί. Η γλώσσα λανθάνουσα με εξυπηρετεί, διότι δεν έχω ζήσει την οδηγική εμπειρία. Πρέπει να πάμε όμως Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 ή να καλέσουμε στο 2610-436-825. Η δε οδηγική εμπειρία που θα ζήσουμε θα είναι υπέροχη και θα ανακαλύψουμε συζητώντας το νέο ανανεωμένο μας χώρο που δεν μοιάζει με έκθεση αυτοκινήτου αλλά με σαλόνι σπιτιού, ότι η BMW δεν, η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, Μεσογειακή Κουζίνα Καφέ και ουζάκι με ζεδάκι, που τώρα πλέον το ουζάκι με ζεδάκι με τη βροχή δεν μας θέλουμε θάλασσα, θέλουμε δίπλα, θέλουμε κύμα, αλλά όμως αρωματικός καφές με θέα αυτό το σκηνικό, απέραντο γαλάζιο, συννεφιά, κάτι ψηλόδογο βροχό, κάτι απέναντι το ενετικό κάστρο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ έτσι ατμοσφαιρικό τοπίο. Βιβλιοπολία Αγωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση, και εκεί αρχίζουν ως ονούπο τις παρουσιάσεις βιβλίων. Και τώρα φτάνουμε να πάμε σε ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ, ταυτίζομαι, Μάριος Φραγκούλης, Τζίτζι Διαλέσιο, έτσι πιστεύω ότι λέγεται, έτσι λέγεται ακριβώς, γιατί μπορεί να τον βαφτίσω τον δεύτερο. Μην λυγίσεις ποτέ, έτσι ίσως να είναι το μότο της ημέρας, το πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη 10 και 25. Καλημέρα!

ο πιστόφυλλο, ο δικός μου ναυτίλος Πέτρος Ρωμανός. Ζωντανός, δυνατός, όχι επειδή νίκησα, αλλά γιατί κατάφερα να υπάρχω, να ελπίζω,

το ποίημα πάνω στο μη λυγίσεις ποτέ, ψυχή μου. Της ψυχής μου οι φωνές είναι φωτιές και είναι τα σπλάχνα, τα σωθικά και το μυαλό μου. Της ψυχής μου οι φωνές είναι θάλασσα άγρια, δεν μπορώ να αρμενήσω. Της ψυχής μου οι φωνές είναι χαλάζι, είναι μπόρα και χαλούν της καρδιάς μου τη γαλήνη. Της ψυχής μου οι φωνές είναι άνεμος βοριάς και με διαλύει. Της ψυχής μου οι φωνές ζητάνε να κραυγάσουν και να ξεσπάσουν.

0: Έτσι λοιπόν επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα στους 94, Στεργιοπούλου Ελευθερία στο μικρόφωνο, στις 11 παρεούλα ενός στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, και σήμερα έχουμε τη μέγιστη τιμή στο στούντιο του Ράδιο Γάμα να είναι ο ποιητής Πέτρος Ρωμανός, ο δικός μου ναυτίλος. Πρώτη γραφή, πρώτη ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Ιδίφωνο. Έχει γεννηθεί στην Πάτρα, έχει σπουδάσει οικονομικά στο American College. Έχει εργάστηκε για 20 χρόνια στον τραπεζικό τομέα σε διάφορες τράπεζες στην Αθήνα. Από το 2021 σπουδάζει λόγια και παραδοσιακή μουσική στο Δημοτικό Δύο Πατρών. Παίζει πολίτικο λαούτο και συμμετέχει στην ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων του Οδείου υπό τη διεύθυνση του Ευγένιου Βούλγαρη. Παράλληλα γράφει ποιήση. Μάλιστα. Καλώς ορίσατε επίσημα λοιπόν. Πρώτη συνέντευξη. Μ' αρέσει αυτό το πρώτη συνέντευξη. Το έχω ξαναζήσει πολλές φορές. Ναι. Για πείτε μου.
1: Καλώς σας βρήκα αρχικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, έφυγε όλη η φόρτιση. Νομίζω ότι όταν ακούμε δικά μας πράγματα, ταυτιζόμαστε. Τι λέτε τώρα που ακούσατε ποιήση? Γι' αυτό διάβασα ποίηματα. Ήταν του σκηνοθέτη πινελιά.
1: Α, ήταν σκηνοθετική πινελιά αυτή.
0: Ναι.
1: Και πετυχημένη θα τη χαρακτήριζα.
0: Γιατί?
1: Πρώτη φορά ακούω ποίηματα μου έτσι από έναν δημόσια και σε... Και μου φάνηκε λίγο περίεργα,
0: από
1: αλλά με ξεκλείδωσε. Όχι,
0: σε
1: κάτι δεν θα το έλεγα αυτό, σε καμία περίπτωση. Αλλά πέτυχαν το στόχο τους και με ξεκλείδωσαν πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ήταν, γιατί βρίσκομαι σε ένα οικείο περιβάλλον πλέον, ακούγοντας τα ποίηματά μου αυτά.
0: Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη σας ποιητική συλλογή?
1: Ναι, είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή. Αν και έχω δημοσιεύσει διάφορα ποίηματα μεμονωμένα σε κάποια λογοτεχνικά περιοδικά.
0: Έκανε σεισμό? Όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Ακούσα ένα. Α, είναι έξω. Λοιπόν, πολλές φορές περνάνε βαρέα οχήματα έξω και αυτά. Λοιπόν, και πού φαντάζεστε τώρα εδώ που παρουσιάζουμε ο δικός μου ναυτίλος? Ναι, να έχουμε πράγματα. Λοιπόν, για πείτε μου, ναι, πόσα χρόνια σας πήρε να δημιουργήσετε όλο αυτό?
1: Γράφω ποιήση από το 2020-2021. Είναι σχεδόν 6 χρόνια.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και πώς συναντηθήκατε με τις εκδόσεις Ιδίφωνο?
1: Με τις εκδόσεις Ιδίφωνο τυχαία θα έλεγα. Είχα δημιουργήσει την ποιητική συλλογή και είχα στείλει σε αρκετούς εκδοτικούς οίκους. Και με τις εκδόσεις Ιδίφωνο βρήκα ένα πολύ φιλικό και πολύ ωραίο κλίμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η κυρία Παναγιωτακοπούλου αγκάλιασε τη συλλογή πραγματικά και αποφάσισα να προχωρήσω στη συνεργασία.
0: Πολύ ωραία έκδοση, να πούμε, αξίζει να σημειωθεί. Πέραν τούτου, έχουμε και μια πολύ ωραία παρουσίαση. Για να μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Παρουσιάζω την πρώτη μου ποιητική συλλογή της 18 του μήνα, την Κυριακή που έρχεται, 18 Οκτώβρη, στο χώρο Κράμα.
0: Πού είναι το Κράμα?
1: Είναι Ευμήλου 6.
0: Η Ευμήλου είναι πίσω από τον Άγιο Ανδρέα?
1: Είναι πίσω από τον Άγιο Ανδρέα. Περνάμε την Παπαφλέσσα και
0: ωραία.
1: Είναι πριν φτάσουμε στη Βεσομάρε.
0: Πολύ ωραία. Ποιοι θα είναι έτσι ενωδοιπόροι σας
1: στην παρουσίαση...
0: Είναι η πρώτη παρουσίαση της ποιητικής συλλογής? Είναι η πρώτη φορά?
1: Είναι η πρώτη παρουσίαση της ποιητικής συλλογής. Και θα είναι οπωσδήποτε η κυρία Παναγιωτακοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδότρια.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο κύριος Παπαγιανόπουλος, ιατρός παθολόγος.
0: Ωραία.
1: Θα είμαι εγώ οπωσδήποτε. Και είναι και ένας καλλιτέχνης φίλος μου, ο Γιάννης ο Μεσαλάς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα συνοδεύσει την εκδήλωση με μια μουσική.
0: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγεται όλο αυτό. Μια βραδιά λοιπόν για να οι λέξεις να αποκτήσουν φτερά με τη μουσική και να γίνουν έτσι, να επικοινωνήσετε όλο το έργο σας και να το κοινωνήσετε οι άνθρωποι που θα είσαστε εκεί, αλλά ήδη έχουμε κάνει πράγματα και εδώ νομίζω. Πέραν τούτου βλέπω έτσι πολύ ωραίες δυνατές λέξεις στην ποιητική σας συλλογή. Τι σας ώθει να γράφετε ποιήση, κύριε Ρωμανέ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το βιβλίο δεν είναι μεμονωμένα ποίηματα μόνο. Αποτελούν μία ιδέα η οποία ξεκινάει από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει την απόλυτη μοναξιά, ζει μια δυστυχία, ας πούμε, κατηγορεί τους άλλους, κατηγορεί τον εαυτό του, φτάνει να κατηγορήσει μέχρι και τους ίδιους του τους δημιουργούς. Μετά περνάει σε μια φάση αναζήτησης μέσα από την ποίηση, μέσα από την τέχνη, και τελικά καταλήγει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η ευτυχία είναι στιγμές. Βρίσκεται στα απλά πράγματα και είναι στιγμές. Άρα λοιπόν το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένα πείματα. Είναι μια πορεία ενός ανθρώπου που ξεκινάει από κάπου και τελειώνει σε κάποια συμπεράσματα.
0: Φτάνοντας στην ίαση, έτσι, σαν ίαση μου την περιγράφετε.
1: Ναι, είναι μια ίαση μιας παθολογικής κατάστασης, ας πούμε εντός εισαγωγικών κατάστασης, που έχει φέρει το συμπέρασμα ότι η ευτυχία είναι σε απλά πράγματα της καθημερινότητας.
0: Μάλιστα. Εσείς πώς, τι νομίζετε για την ευτυχία τελικά, ότι είναι σε απλά πράγματα, το πιστεύετε?
1: Ναι, το πιστεύω απόλυτα. Ναι. Είναι, τα πείματά μου είναι ειλικρινή. Δηλαδή ό,τι πιστεύω
0: είναι βιωματικά, δηλαδή
1: είναι βιωματικά τα πείματά μου. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα τα πείματα τα έχω γράψει, πεταγόμουν τη νύχτα, τρεις ώρα το πρωί, και ό,τι είχα μέσα μου το αποτύπωμα να σε λέξεις.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν αυτά τα πείματα.
0: Ξέρετε, αυτό είναι και τροφή για σκέψη, και θα το πω πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα είναι έτσι αυτό που θα πω, δηλαδή για να έτσι χαριτωμένο. Αυτό είναι μια μορφή έκφρασης, και έτσι από τον περίγυρό μας, από τη στιγμή που εκφραζόμαστε, και είναι ένα μέσο έκφρασης ο λόγος, πόσο μάλλον η ποίηση, δεν διοχετεύουμε όλη αυτή την ενέργεια, είτε την αρνητική είτε τη θετική, σε έναν άλλον άνθρωπο που θα το εισέπρατε όλο τούτο. Γράφοντας όλα αυτά, μετά εσείς νιώθατε πολύ πιο όμορφα και με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους, Μοιραία, νομίζω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γράφοντας τα πείματα με αυτόν τον τρόπο, αισθανόμουν ότι μου είχε φύγει ένα βάρος από μέσα μου, γιατί το εξέφρασα σε λέξεις, σε πείμα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η έλλειψη έκφρασης και επικοινωνίας κάνει σήμερα έτσι την βοή του κόσμου, αλλά και τον θόρυβο μαζί, πολύ πιο δυνατό από όσο είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή λείπει η επικοινωνία, αλλά και η έκφραση, το να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Πάντα σκεπτόμενοι ότι πρέπει να είμαστε σε κάποια καλούπια, κάποια κλισέ, για να είμαστε αποδεκτοί κτλ. Γιατί η έκφραση θέλει δύναμη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε και πάλι. Βρισκόμαστε σε κάποια καλούπια σε όλη μας τη ζωή, πάντα.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάποιους ρόλους, είτε στη δουλειά είτε στην οικογένεια, υπάρχουν κάποιοι ρόλοι, είτε στις σχέσεις.
0: Μεταξύ
1: οποιαδήποτε σχέση, μορφή σχέση των ανθρώπων, φιλικές, ερωτικές, σε όλες τις σχέσεις. Με την τέχνη αυτό νομίζω ξεπερνιέται λιγάκι.
0: Ναι, γιατί δεν σου βάζει όρια να εκφράσεις ή να πεις ή τι να προσέξεις εν τέλει το χαρτί. Στο χαρτί λέει παρακαλώ τα συναισθήματά σου, την αλήθεια σου. Ναι. Λοιπόν, πολύ όμορφα όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά και η συνομιλία έτσι που έχουμε πρωινό Τετάρτης 14 του μήνα. Να φανταστώ ότι θα συνεχίσετε να γράφετε ποίηση.
1: Ναι, συνεχίζω και γράφω ποίηση. Όταν έχω κάτι να πω, όταν αισθάνομαι κάτι βαθιά μέσα μου, ή ότι αν έχω κάποια σκέψη, την αποτυπώνω σε ποίηση.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Ηλιοτάξιδη να πω εγώ να είναι η ποιητική συλλογή, με ήλιο και φως. Και εννοείται και καλή επιτυχία και στην πρώτη παρουσίαση που θα γίνει την Κυριακή 18 του μήνα στο Κράμα. Είπατε τι ώρα, να πούμε πάλι την πληροφορία?
1: 7.30 ώρα το απόγευμα στο Κράμα, Ευμήλου 6.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Θα ήθελα να προσθέσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα ήθελα να πω τον κύριο Ρίνα, Βαγγέλη Ρίνα, που το έργο του Κοσμή, το εξώφυλλο του βιβλίου, είναι το έργο του με τίτλο Οδύσσια. Και μου παραχώρησε την άδεια να το χρησιμοποιήσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι καλό να ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω την φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή. Εδώ λοιπόν στους 94. Στην παρέα μας ήδη είναι και έχουμε τη μέγιστη τιμή να πω για πρώτη φορά να συνομιλήσουμε με την σκηνοθέτη, ηθοποιό, κυρία Φίλια Δενδρινού, με αφορμή μια ξεχωριστή παράσταση που έρχεται για 2 ημέρες στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης. Μισή πατρίδα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Δεν ξέρω πώς είστε στην Πάτρα, στην Αθήνα. Βρέχει. Δεν έχω έρθει ακόμα. Έρχομαι για την παράσταση μεθαύριο.
0: Κοιτάξτε, και εδώ ομολογουμένως οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ όμορφες, υπό την έννοια ότι είναι βροχούλες, είναι ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε λιαχτίδες, έχουμε...
1: Α, ναι, τέλεια, βγήκε... είστε καταπληκτικά.
0: Βγήκε ο ήλιος, να ξέρετε, κυρία Δενδρινού.
1: Τέλεια, λοιπόν... ετοιμάζομαι και έρχομαι τρέχοντας.
0: Αλήθεια, α, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, τέχνη λοιπόν και πατρίδα. Δυο λέξεις πολύ δυνατές, δυο λέξεις που έχουν όχι μόνο βαθύ νόημα, αλλά και πιστεύω μας έχουν αποτύπωμα που αγγίζουν κατευθείαν την ψυχή μας.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι οι λέξεις ισχυρά νοηματοδοτημένες. Κατεβαίνουμε με το Μισή Πατρίδα. Ναι. Πρέπει να πω ότι είναι έτσι μία, να το πω, ένας περίπατος στη μνήμη. Η Μισή Πατρίδα είναι, αφορά την αφήγηση μιας γυναίκας από την Σμύρνη, η οποία ήταν λουτράρισσα στα χαμάμ της Σμύρνης. Μια γυναίκα που άφησε τη γενέθλια γη για να εγκατασταθεί κάπου αλλού στην Ελλάδα, σε αυτήν τη μισή πατρίδα, σε αυτή την πατρίδα που οι άνθρωποι της Μικρασίας την νιώθαν, την λέγαν πατρίδα τους, τη μάνα, τη μητέρα γη, ας πούμε, την Ελλάδα. Πλην όμως η γενέθλια γη ήταν η Μικρασία. Άρα όλος ο μονόλογος είναι γύρω από τους ανθρώπους που άφησαν τον τόπο τους, άφησαν τη Μικρασία και εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
0: Εκτός από, έχετε και τη σκηνοθετική ματιά του συγκεκριμένου κειμένου.
1: Ερμηνεύεται
0: ως θεατροπαιδαγωγός αλλά και συγγραφέας. Καταλήξατε να είσαστε σε αυτή τη συνθήκη, σε αυτό το κείμενο και να το υπηρετείτε με πολλούς ρόλους.
1: Κοιτάξτε, εμένα η αρχική μου ιδιότητα είναι ηθοποιός και θεατρολόγος.
0: Ναι.
1: Αυτό μου επέτρεψε να, επειδή είπατε το θεατροπαιδαγωγός, αυτό μου επέτρεψε να μπορώ να διδάσκω με έναν τρόπο την μεθοδολογία του θεάτρου και την μεθοδολογία της σκηνικής προσαρμογής ως θεατρολόγος, ενώ και ως ηθοποιός που το έχω δει στην πράξη, τη μεθοδολογία της σκηνικής πρακτικής, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Τσαγκαρική είναι γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Τσαγκαρική είναι και το
1: θέατρο. Το κείμενο, η αρχική έμπνευση για αυτό το κείμενο ήρθε από μία φίλη συγγραφέα, την Κώστια την Κοντολέων, η οποία πριν από κάποια χρόνια είχε γράψει ένα βιβλίο με διηγήματα με τίτλο «Σιγανά, σιγανά πατώ τη γη». Και μέσα σε αυτό βρισκόντουσαν ιστορίες που έρχονταν από τη Μικρασία. Αυτή η κομβική μορφή της λουτράρισσας είναι δάνειο από εκείνη που πολύ γενναιόδωρα μου το χάρισε, ναι, να πω, γιατί ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα συγγραφέα να δίνει σε έναν άλλον έναν ήρωά του και ο άλλος να το παίρνει και να το αλλάζει και να το κάνει κάτι δικό του. Έχει μια γενναιοδορία αυτό και ως προς αυτό της το χρωστώ και την ευχαριστώ πολύ. Η αρχική λοιπόν έμπνευση ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, με αφορμή κάτι που έκανα για μένα και ασχολήθηκα με τη μικρασία, έγινε μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα στα αρχεία του Ιδρύματος Μικρασιατικών Σπουδών και του ΕΛΙΑ, όπου συνέλεξα μαρτυρίες γυναικών που έζησαν την καταστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό λοιπόν πλέστηκε
0: ναι.
1: σε έναν μονόλογο με τη μυθοπλασία αυτής της γυναίκας, ας πούμε, της Λουτράρισσας, που την, όπως είπα, την πήρα από ένα διήγημα της Κώστιας Κοντολέων, και πλέστηκε αυτό που θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά υπάρχει μουσική που έρχεται από εκείνα τα μέρη, υπάρχει...
0: Πυροδοτεί την ατμόσφαιρα, νομίζω, και τις λέξεις και τα λόγια η μουσική, νομίζω.
1: Μην το συζητάτε, είναι μια παράλληλη αφήγηση, εξίσου ισχυρή, εξίσου κομβική.
0: Έτσι.
1: Και επίσης, επειδή υπάρχει και τραγούδι μέσα σε αυτό, δηλαδή υπάρχει μουσική, αλλά υπάρχει και κομμάτι που τραγουδιέται, κομμάτια που τραγουδιούνται. Το λέω αυτό γιατί ναι μεν η μουσική είναι μια παράλληλη του λόγου αφήγηση, το δε τραγούδι έχει και μια ακόμα παραπάνω απεύθυνση.
0: Σωστό. Επί της ουσίας λοιπόν θα ήθελα την ταυτότητα της παράστασης, κυρία Δενδρινού, και την πληροφορία για ακόμα μια φορά για τους ακροατές του Ραδίου Γάμα.
1: Λοιπόν, είναι Μισή Πατρίδα, λέγεται Μισή Πατρίδα. Η άλλη μισή βρίσκεται στην απέναντι μεριά, έτσι,
0: είναι
1: αυτή που αφήσανε.
0: Ναι.
1: Μισή Πατρίδα, Γραμμές Τέχνης.
0: Σάββατο 17 και Σάββατο Κυριακή 18
1: του μήνα. Στις 8 και μισή το βράδυ.
0: Στις 8 και μισή. Πολύ ωραία. Πέραν τούτου, έχουμε πολυγραφότατη σε παιδική λογοτεχνία.
1: Βεβαίως, την Άννα. Την Άννα Δενδρινού, αυτό θα μου πείτε.
0: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, ναι, κόπικη γραμμή.
0: Όχι, τώρα σας άκουσα, ναι.
1: Έχετε πολυγραφότατη, ναι.
0: Ναι, και την κυρία Άννα Δενδρινού.
1: Την Άννα, αυτό λέω, την Άννα, αυτό θα μου πείτε. Την Άννα Δενδρινού. Είναι απλή συνωνυμία, δεν έχουμε κάποια συγγενική σχέση. Είναι όμως ένας άνθρωπος που γνωρίζω και εκτιμώ. Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Έχουμε πολλές φορές συναντηθεί στον κύκλο του ελληνικού παιδικού βιβλίου. Γιατί
0: είστε κι εσείς συγγραφέας όμως.
1: Είμαι και εγώ συγγραφέα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ωραία.
1: Το έχει το όνομα,
0: όντως. Πολύ όμορφα. Εσείς όμως νομίζω ότι έχετε πάει λίγο παραπάνω, υπό την έννοια ότι έχετε και το θέατρο. Αλλά να σας πω έτσι για την ιστορία, μιας και συνομιλούμε. Είχε κάνει θεατρική παράσταση, κυρία Άννα Δενδρινού, το καλοκαίρι ένα βιβλίο της. Ένα παραμύθι.
1: Τι ωραία. Ναι, έχει γράψει πολλά πράγματα. Τυχαίνει και εγώ και γράφω για παιδιά. Και γράφω για παιδιά μικρά και για παιδιά μεγάλα, όμως εγώ η αλήθεια είναι.
0: Για πείτε μας, αν θέλετε, για την τελευταία σας γραφή, ποια είναι, έτσι μιας και...
1: Ένα από τα τελευταία είναι... Εγώ γράφω και θέατρο για παιδιά. Θα σας πω ότι ένα από τα τελευταία θεατρικά μου έργα είναι η Παραμυθοκόρη, η οποία βραβεύτηκε κιόλας, έχει κρατικό βραβείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, έπαινο από το Υπουργείο Πολιτισμού στις εκδόσεις Σοκόλη. Έχω γράψει ένα θεατρικό έργο για τα παραμύθια των Γκριμ, είναι λίγο, ας πούμε, έτσι όλοι Γκριμ σε μία ώρα, ένα τέτοιο πράγμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έχω κάνει και μία διασκευή θεατρική του Αϊδονιού, του γνωστού παραμυθιού του Hans Christian Andersen. Αυτά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Σοκόλη. Πέραν αυτόν όμως έχω κάνει και μία σειρά τέχνη και μυθοπλασία για τους ζωγράφους του 20ου αιώνα, που είναι αυτό που ανήκει στην κατηγορία βιβλίων γνώσεων, από τις εκδόσεις Λιβάνη, Σαγκάλ, Μυρό κλπ.
0: Ακίνητη και δημιουργική.
1: Η αλήθεια είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα για τα θεατρικά έργα για παιδιά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέατρο στα παιδιά, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για τη λογοτεχνία στο σχολείο, αλλά ξεχνάμε ότι και το θέατρο είναι λογοτεχνία και είμαστε η χώρα που το γέννησε το θέατρο. Έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεται στα σχολεία το θέατρο και η τέχνη γενικότερα.
0: Όπως το λέτε. Και νομίζω, και θα μου πείτε κι εσείς ως θεατρολόγος αλλά ως και θεατροπαιδαγωγός, νομίζω ότι και τα παιδιά εισπράττουν αλλά και αφομοιώνουν πολύ πιο εύκολα κάτι μέσω της τέχνης παρά με διδακτική μορφή.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Η τέχνη φωτίζει τόσα πολλά και διαφορετικά μονοπάτια. Οι αρχαίοι προγονείς μας το ξέραν πάρα πολύ καλά αυτό, λέγοντας ότι η τέχνη είναι βαθύτατα παιδευτική διαδικασία. Όχι διδακτική, παιδευτική.
0: Παιδευτική.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Έτσι,
0: το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Τον άνθρωπο.
0: Ναι. Μισή πατρίδα. Μισή πατρίδα.
1: Μισή
0: έρχεται
1: πατρίδα
0: στην πόλη μας Σάββατο 17 του Οκτώβρη και Κυριακή 18 στις 8.30 γραμμές τέχνης Φίλια Δενδρινού. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ένα οδηπορικό μνήμης για τους ανθρώπους που άφησαν τη γενέθλια γη και επέστρεψαν στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Λοιπόν.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό και θα χαρώ να σας συναντήσουμε στην παράστασή μας. Θα χαρώ πολύ.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν.
1: Καλή αντάμωση λοιπόν. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Στα λιμάνια της νιώτης, πολλο νιώθεις πως έφτανες.

0: Και ενώ φτάνουμε έτσι στο και 58, να πούμε πως η ξένη λογοτεχνία μας για τούτη την εβδομάδα από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου η πρόταση. Ξεχωριστό Σουηδό συγγραφέα μας έχει η κυρία Σκαλτσά, Χένινγκ Μανκέλ, με το βιβλίο του «Το φθινόπωρο» του Κουρτ Βαλαντέρ, εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις οι θελές.
0: Βαλάντερ, αυτός ο τόνος, αυτός ο τόνος.

αφιερωμένο σε όλους εσάς λοιπόν. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται ο Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει, μείνετε συντονισμένοι. Και μετά έχουμε μουσικούλα, μετά έχουμε αναμετάδοση, μείνετε συντονισμένοι. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας και σήμερα. Μεζόνος 54-56 και ακροτήριο 62. BMW και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας. Νέθιν και Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825. Σειρά 1, BMW M Sports. Τη γνωρίζουμε από κοντά, απλά παίρνουμε, την παίρνουμε και φεύγουμε, ναι έτσι. Γιατί με κοιτάς εσύ με απορία και σκέφτεσαι, ναι, με κοιτάς από εδώ από εκεί. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της, που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του

0: Το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Τζος Χακ έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Γκιλφόιλ, που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παραίτηση Γκιλφόιλ ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
4: πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.
1: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Άλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Γεια σου κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Είσαι παλικάρι. Σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026 και τα λένε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τέτοια ώρα αθλητικά με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μαθαίνετε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε επίσης κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι πάλι
0: στην κονσόλα του ήχου και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Σε μια ημέρα στην οποία έχουμε ευρωπαϊκή παρουσία, φίλες και φίλοι, μπασκετική ευρωπαϊκή παρουσία του Προμηθέα και πρώτη στην Πάτρα για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη φάση του FIBA Europa Cup. Η ώρα το απόγευμα το ραντεβού των φίλων του μπάσκετ, των φίλων του Προμηθέα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα με αντίπαλο μια αρκετά επικίνδυνη, μια αρκετά έμπειρη και δυνατή ομάδα όπως είναι η γερμανική Τρίερ.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Ενώ το βράδυ είχαμε μια νέα διπλή ελληνική επιτυχία με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που αλλού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Και μάλιστα με τον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, για όσοι ήταν το παιχνίδι τηλεοπτικά να κάνει την πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή της χρονιάς αφού βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 25 πόντους διαφορά από την Βαλένθια στην Ισπανία και τελικά πήρε την νίκη στην παράταση με 102-97 μετά από μια δραματική πραγματικά μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Αγαπώ τα παλικάρια που δεν ξέρουν για
0: ενώ από την δική του πλευρά ο Παναθηναϊκός έκανε για μία ακόμη συνεχόμενη αγωνιστική επίδειξη δύναμης νικώντας πάρα πολύ εύκολα και την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, μάλιστα με 72-55.
1: Βράδια σε απόμερα πατάρια και διαβάζουν.
0: Σήμερα ακόμη δεν έχουμε μόνο τον μπασχετικό Προμηθέα, έχουμε και την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει δυναμικά στις μεγάλες μάχες του Champions League. Δεύτερο κομμάτι λοιπόν σήμερα στην δεύτερη αγωνιστική στη Link Phase του Champions League. Σαχτάρ ΑΕΚ επί Βρετανικού εδάφου σήμερα το βράδυ 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτική μετάδοση και από το Μέγκα.

Με την ΑΕΠ θυμίζουμε να προέρχεται από την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη νίκη στην πρώτη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΤ της Πολωνικής με 1-0. Και να θέλει σήμερα το βράδυ επί ουδετέρου εδάφου στην Αγγλία να πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει πάντα ο δικέφαλος του Νότου, φίλες και φίλοι, πολύ ψηλά στην βαθμολογία της Link Face.

Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, πρώτα απ' όλα εδώ στην Αχαΐα θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι συνέχεια στην πρώτη φάση στο Κύπρο Αστεχνών στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά 6 αρκετά ενδιαφέροντα, θα λέγαμε, παιχνίδια. Και ακόμη σήμερα Τετάρτη θα έχουμε και δράσεις στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία ΕΣΚΑΕ.

μαζί. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή, φίλες και φίλοι, για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και θα αρχίσουμε ποδοσφαιρικά με την ΑΕΚ και το Champions League, μια βραδιά η οποία και σήμερα υπόσχεται πάρα πολύ μεγάλες και έντονες συγκινήσεις.

Να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γρήγορα τι είχαμε χθες, τα χθεσινά παιχνίδια στο πρόγραμμα. Λαν Sporting 0-2, Σαμπάμπακου Σλάβια Πράγα 2-0, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτη United 2-0, Villarreal Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3, Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα 1-4, Ιντερ Μπριζ 3-4. Ελλειψία Ειντχόβεν βέβαια στη Γερμανία 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Αλλά το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όπως πάντα δύο παιχνίδια νωρίτερα, 8 παρατέταρτο, Last Clinch Liverpool και Feyenoord Como, και αργότερα στις 10 το βράδυ οι υπόλοιποι πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες. Θα έχουμε λοιπόν Aston Villa, Fenerbahce, City, Paris Saint-Germain στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Betis Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Roma, Real Madrid, Shakhtar AEK και Slovan Bratislava, Stuttgart. Νωρίς το μεσημέρι ακόμη σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League 2 σε εξαναβολή σε αγώνα θα παίξουν Ολυμπιακός Β' με την Καλλιθέα. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ η οποία έχει μια καλή ευκαιρία σήμερα το βράδυ σε ουδέτερη έδρα με μια όμως αρκετά καλή ομάδα όπως είναι η Σαχτάρ, να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα και να παραμείνει πάντα ψηλά στην βαθμολογία της Link Face.

0: Είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια μακριά από την Αθήνα που θα δώσει η ΑΕΚ, καθώς ακολουθεί μία εβδομάδα αργότερα και πάλι στην Αγγλία η Manchester City.
1: Αν γεννήθηκε φτωχός, φταίει αυτός.
0: Για μια κυρίση θυμίζουμε αμέσως μετά η ΑΕΚ και πάλι στην Αθήνα, πάντα σε ό,τι αφορά το Champions League, υποδεχόμενη την βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Δίχως αγάπη, με δίχως μάνα.
0: Και μιλάμε για ένα παιχνίδι, φίλες και φίλοι, με τη Ρεάλ, το οποίο παρότι θα διεξαχθεί σε περίπου σχεδόν τρεις εβδομάδες, τα εισιτήρια ήδη έχουν γίνει καπνό, παρότι έχουν πάρα πολύ τσουχτερές τιμές.

0: η οποία κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια πραγματικά, έτσι ώστε στο φετινό Champions League να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία και να σχεδιάσει ευχάριστα, αφού έχει γυρίσει στην κορυφαία ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κι όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά.
0: Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, όπως προαναφέραμε σήμερα το μεσημέρι, έχουμε 6 παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την πρώτη φάση στο Κύπρο Αστεχνών στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Το πρόγραμμα λοιπόν εδώ, Πύρος Σώματος Λιμνοχώρη, Φλογαροδιάς Αστεραστέμενης, Ατρόμητος Λάπα Αναγέννης Σκιαδά, Χαλαρδίτσα Κρίνος, Αρώη Άτλας και Φίνικας Αγιάς εναντίον Αετουρίου. 8 η ώρα το βράδυ το μάτς αυτό στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου.

Και σε ό,τι αφορά τώρα την Παναχαϊκή, η Παναχαϊκή η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό για τον κυριακάτικο αγώνα στη Ζάκυνθο με αντίπαλο τον αδύναμο αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Παιχνίδι στο οποίο σίγουρα η Παναχαϊκή είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει και μάλιστα εύκολα το τρίποντο, αν και όλα τα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα θέλουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν παίζει η Παναχαϊκή. Έχω εγκλήμα. Η Παναχαϊκή, η οποία αναμένεται να έχει, φίλες και φίλοι, αρκετές αλλαγές στο αρχικό της σχήμα στον κυριακάτικο αγώνα, αφού αμέσως μετά ακολουθεί το δεύτερο για φέτος κλασικό εδώ τοπικό ντέρμπι της Αχαΐας με αντίπαλο τον Ατρόμητο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Το βασικότερο αγωνιστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κοκκινόμαυρη ομάδα παραμένει ο τραυματίας Ιωαννίδης, ο οποίος λογικά θα προφυλαχθεί και δεν θα παίξει τη Ζάκυνθο την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στο Λεβάντε. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ πιθανό στην αποστολή να είναι μετά από αρκετό καιρό ο Μουστακόπουλος, ο οποίος έχει μια ειδική διαχείριση από τον κύριο Αντωνόπουλο, προκειμένου να μην πάθει έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από τις συνεχόμενες παρουσίες του. Μουστακόπουλο, για τον οποίο θυμίζουμε ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού από τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Μόνο οι καρδιές το ξέρουν. Να αναφέρουμε ακόμη ότι η αποστολή της Παναχαϊκής, παρότι δεν υπάρχει επίσημη ακόμη ενημέρωση λογικά, θα μεταβεί από το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου στη Ζάκυνθο για το παιχνίδι της Κυριακής, παρότι ο αγώνας θεωρείται ουσιαστικά αλλά και πραγματικά ότι είναι αρκετά εύκολος. Επειδή όμως και ειδικά στην φετινή Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, από το καλοκαίρι με το νέο διοικητικό σχήμα το οποίο τρέχει την ποδοσφαιρική ομάδα, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια, η αποστολή κανονικά θα μεταβεί όπως πρέπει από το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου στο γειτονικό νησί.

Ενώ βέβαια την ερχόμενη Κυριακή, φίλες και φίλοι, στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής, το πιο μεγάλο, το πιο σημαντικό παιχνίδι θα γίνει στα προσφυγικά με αντιπάλους τον Ατρόμητο Πατρόλ και την Πρέβεζα.

Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει πραγματικά και ο Ατρόμητος, φίλες και φίλοι, την ερχόμενη Κυριακή στην πρώτη ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία που θα έχει η πατρινή ομάδα το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Παρότι βέβαια η Παναχάκη και καλά κάνει, ασχολείται και βλέπει μόνο τα δικά της παιχνίδια, στα οποία σε κάθε αγωνιστική πρέπει να είναι η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου πάρα πολύ σοβαρή, έτσι ώστε να μπορεί να φέρνει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της, και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου τουλάχιστον η Παναχαϊκή πρέπει να πάει μόνο και μόνο με νίκες.

η οποία κυνηγάει φίλες και φίλοι τις πρωτοπόρους από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος και πάρα πολύ σύντομα πρέπει και η ίδια να δει το πώς θα βρεθεί στην κορφή της βαθμολογίας του έκτου ομίλου.

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Κοιτάζει και ασχολείται μόνο και μόνο με τον αγώνα στη Ζάκυνθο την ερχόμενη Κυριακή. Παρότι ο Λεβάντε μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ αδύναμη πραγματικά ομάδα.
1: Σαν κλαίω εγώ.
0: Λεβάντε, η οποία θυμίζουμε ότι είναι η πρώην ομάδα του νυν τεχνικού της Παναχαϊκής του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου.

βέβαια, στο οποίο λογικά η Παναχαϊκή, το λέμε για μία ακόμη φορά, θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο μεσημέρι την ερχόμενη Κυριακή στη Ζάκυνθο, αλλά και η ίδια πρέπει να επιδείξει έτσι μία πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική σοβαρότητα και να κάνει και μία πάρα πολύ καλή, θα λέγαμε, προπόνηση δοκιμή για τα επόμενα παιχνίδια. Και στη φωτιά που με έριξε, τίποτα δεν με σώνει. Βέβαια και τις επιλογές στο αρχικό σχήμα της Παναχαϊκής που θα γίνουν από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος το έχει προαναγγείλει. Πάντως θα έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

0: Αν και ουσιαστικά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ο βασικότερος πονοκέφαλος των διοικούντων στην Παναχαϊκή αλλά και της αεροτεχνικής Παναχαϊκής παραμένει πάντα το γήπεδο στην Αγιά. Ένα γήπεδο το οποίο, παρότι περνάει ο χρόνος, παρότι κυλάει ο καιρός, συνεχίζει να αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.
1: Τα πείσαμε.
0: Θυμίζουμε ότι ακόμη το γήπεδο, φίλες και φίλοι της Παναχαϊκής στην Αγιά, δεν έχει πάρει αδειοδότηση για την φετινή χρονιά. Κάτι όμως το οποίο λογικά θα γίνει την άλλη εβδομάδα, με τη λειτουργία όμως και πάλι μόνο και μόνο της μίας εξέδρας, την Θύρα 2. Η Θύρα 3 στο γήπεδο για μία ακόμη χρονιά, τρίτη συνεχόμενη, θα παραμείνει κλειστή. Πέταλο δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βέβαια δεν προχωράει καθόλου γρήγορα και όπως θα έπρεπε η ανάπλαση από την περιφέρεια του γήπεδου. Και το λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά και στο γειτονικό Αίγιο αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με το εκεί δημοτικό στάδιο Αιγίου, για το οποίο αρχικά η πολιτεία με τον κύριο Μπρουβρούτσι είχε τάξει λάχους με τραχιακή υποσχεθεί ένα ποσό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και τελικά θα στείλει μόνο και μόνο 600 με 700 χιλιάρια και αυτά για το ταρτάν του γηπέδου.
1: Με τόση αγάπες που βρήκαν μια ζωή στην αμμουδιά.
0: Και αυτό λοιπόν, και στην Παναχαϊκή υπάρχει πάντα μια αρκετά έντονη και μεγάλη ανησυχία όσο δεν προχωράει έτσι με τα βήματα τα απόλυτα αναγκαία και γρήγορα η ανάπλαση του γηπέδου στην Αγιά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο προφανώς και θα γίνει, αλλά μένει να δούμε το πότε θα πάρει σάρκα και οστά.

0: Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, εάν θέλουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής η ομάδα να μπορέσει να ψηλώσει, να μπορέσει να φτάσει πιο ψηλά σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών, πρέπει να βρει και μία λύση σίγουρα με το γηπεδικό, την Αγιά, και όχι μόνο, διότι πρέπει να βρεθεί λύση και με το αθλητικό κέντρο της Παναχαϊκής, το οποίο δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
1: Στις καρδιάς μου το χειμώνα πίτρωσε μια ανεμόνα.
0: Και μια ομάδα, φίλες και φίλοι, η οποία δεν έχει τις δικές εγκαταστάσεις, δεν μπορεί να περιμένει σίγουρα, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, και ένα πάρα πολύ καλύτερο μέλλον. Πρέπει να αναφέρουμε πάντως ότι τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής ψάχνουν να βρουν και μια λύση αθόρυβα και ουσιαστικά σε μια έκταση με την οποία εκεί θα γίνει πλέον το αθλητικό κέντρο της Παναχαϊκής, αλλά ακόμη στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει το όποιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό νέο.

0: Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026. Τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού αθλητικά με το μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ με την βοήθεια της Ιόνης Μανδοθαλασσίτη θα πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Έχουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο εννοείται, μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Απότομα μου διτοπάνησες, απότομα.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ μαζί μας στην κονσόλα του έχουμε τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές. Μαζί μας και σήμερα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

Ξεκινήσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος για σήμερα, φίλες και φίλοι, σχετικά με την ποδοσφαιρική δράση η οποία υπάρχει εντός και εκτός Αχαΐας, εντός και εκτός Ελλάδας, και σταθήκαμε βέβαια και στην Παναχαϊκή, η οποία βλέπει με μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, όπως πάνω τον κυριακάτικο αγώνα στη Ζάκυνθο με το Λεβάντε, παρότι θεωρητικά και πρακτικά το λέμε για μία ακόμη φορά η αποστολή της λογικά θα είναι πάρα πολύ εύκολη για να μπορέσει να πάρει 3 ακόμη βαθμούς. Σήμερα το μεσημέρι, μάλιστα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ θα έχουμε και τις διαιτητικές τριάδες σε όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, φυσικά και στον εκτό όμιλο το δικό μας.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά, διότι εδώ και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι το απόγευμα στην Πάτρα. Πρώτη εμφάνιση του Προμηθέα εντός έδρας για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europa Cup με αντίπαλο την γερμανική Trier. Προμηθέας, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα, θυμίζουμε, στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού του ομίλου, πήρε μία πολύ σημαντική νίκη εκτός επί της Τρέψα με 91-77 και θέλει σήμερα το απόγευμα πλέον στην Πάτρα να κάνει το 2-2 και να παραμείνει στην κορφή της βαθμολογίας του πρώτου γκρουπ. Απέναντι όμως σε μια γερμανική ομάδα, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ όπως πάντα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ ισχυρή, και μέχρι τώρα στη γερμανική λίγα έχει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή πορεία με 3 νίκες και μια μόνο ήττα. Μια ομάδα η οποία διαθέτει και πάρα πολύ καλούς Αμερικάνους, αλλά και από την άλλη πλευρά μερικούς επίσης πάρα πολύ καλούς ντόπιους παίκτες. Ζάμπολ το απόγευμα 7 η ώρα, φίλες και φίλοι, στο Δημήτριο Στόφαλο, στα Μποζαίτικα, με τον Προμηθέα να περιμένει τους φίλους του για να δώσουν και πάλι μια έτσι ένα πάρα πολύ βροντερό παρόν και να ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της να πάρει το ροζ φίλο. Το σημερινό παιχνίδι θα έχουμε και την πρώτη βέβαια επίσημη παρουσία ως πρώτου προπονητή στον Προμηθέα του κυρίου Μιχάλη Μιχελάκου, εκ των συνεργατών μέχρι πρόσφατα του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο των Αχίων. Και μένει να δούμε βέβαια, λίγα συντόμως, φίλες και φίλοι, το επόμενο χρονικό διάστημα αν η παραμονή του Μιχελάκου στον πάγκο ως πρώτου προπονητή θα παραμείνει ή ενδεχόμενα ο Προμηθέας θα προχωρήσει σε μια άλλη προπονητική επιλογή ως βασική για την συνέχεια της χρονιάς.

0: Είναι λοιπόν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο σίγουρα θέλει και περιμένουμε να δούμε έναν πάρα πολύ καλύτερο αγωνιστικά προμηθεία στην προσπάθειά της η ομάδα να μπορέσει να κάνει το 2-2.
1: Για να σε χορτάσω.
0: Και προφανώς θα έχει πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια αμυντική βελτίωση του προμηθεία, αφού η ομάδα από τα φιλικά παιχνίδια όπως έχει δείξει μέχρι τώρα δέχεται πάρα πολύ εύκολα πόντους.
1: Θα πέσουν μαύροι κεραμοί στο τελευταίο μας φιλί.
0: Θα δούμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα στο παλέ των Μποσαϊθήκων τι έχει αλλάξει ενδεχόμενα, τι έχει βελτιωθεί στην ψυχολογία αλλά και στην αγωνιστική προετοιμασία των παικτών του Προμηθέα. Και σε μια εβδομάδα η οποία ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολη αγωνιστικά για την πατρινή ομάδα, αφού και το ερχόμενο Σάββατο υπάρχει το παιχνίδι στη Λευκάδα με την τοπική δόξα για το πρωτάθλημα της Elite League.

Βέβαια το ότι έχει μια αρκετά καλή ομάδα, φίλες και φίλοι, ο Προμηθέας, αυτό δεν αφισβητά από κανέναν, ναι, αλλά εκείνο το οποίο δεν έχει φανεί μέχρι τώρα, δεν έχει μπορέσει να δείξει ακόμη η πατρινή ομάδα μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα στην χημεία, μια καλύτερη εικόνα ως σύνολο γενικότερα.

Εκτός από τον αγώνα του Προμηθέα με την Τρία στην Πάτρα για τον ίδιο όμιλο, σήμερα θα έχουμε και τα παιχνίδια Μπατούμι Οπάβα στην Γεωργία και Σπλιτ Ρέψα στην Κροατία. Από τον όμιλο του Προμηθέα, όπως και από τους άλλους ομίλους στην πρώτη φάση, οι δύο πρώτες ομάδες βαθμολογίας προκρίνονται στον επόμενο γύρο στην φάση των 16 και οι υπόλοιπες 4 αποχαιρετούν την Ευρώπη. Και θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη μία-δύο αγωνιστικές σε ό,τι αφορά τον όμιλο του Προμηθέα για να βγάλουμε πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα, αν και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα ο Προμηθέας, η Γερμανική Τρίερ και η Σπλιτ από την Κροατία είναι οι τρεις βασικές, οι τρεις ισχυρές ομάδες οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για τον επόμενο γύρο.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά το πιο σημαντικό στο σημερινό παιχνίδι πέραν των δύο βαθμών είναι να δούμε και μία πολύ καλύτερη εικόνα του Προμηθέα ενώ στη συνέχεια και ειδικότερα στο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Εκεί από την άλλη Κυριακή θυμίζουμε 25 Οκτωβρίου 1 το μεσημέρι και πάλι στην Πάτρα θα έχουμε το δεύτερο μεγάλο ραντεβού της αιώνιου στη φορά αυτή Προμηθέας εναντίον Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα. Παιχνίδι για το οποίο φίλες και φίλοι από τώρα πραγματικά οι άνθρωποι του Προμηθέα ενοχλούνται για τα ειστήρια του αγώνα τα οποία παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη ζήτηση από τους φίλους του Ολυμπιακού από την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Μηθέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ νωρίς φέτος, έχει μπει στα βάσανα, φίλες και φίλοι, και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, για το οποίο πρέπει να δώσει, πρέπει να καταβάλει μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά προσπάθεια, έτσι ώστε να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία και διαδρομή σε σχέση με πέρυσι.

Είναι μια χρονιά στην οποία ο Προμηθέας πραγματικά δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος και τα υπόλοιπα τα οποία διαθέτει και ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες και με τον Προμηθέα 2014 αλλά και με τα πιο χαμηλά παραγωγικά τμήματα τα οποία έχει ο Σύλλογος.

Να θυμηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας σε Sky. Τα παιχνίδια λοιπόν τα οποία θα γίνουν σήμερα το απόγευμα είναι ΕΦΑ Αιγίου Τρίτωνας, Σοκοτό Αιγαίας, Εθνικός Πολύτεχνος Πυρσός, Ανδραβίδα Χαϊκός και Σύριος Ηρακλής Πύργου. Ενώ υπάρχει πάντα σε ό,τι αφορά το τοπικό μπάσκετ ένας αγώνας για το κύπελλο ΕΣΚΑΕ και την πρώτη φάση που θα γίνει στην Ολυμπιάδα, Ολυμπιάδα εναντίον ΠΑΣ ΝΑΦΑΤΟΝ.

Ενώ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα, το μπασκετικό αγωνιστικό πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, σίγουρα έχουμε και εκεί δύο πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική.

0: Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα κλειστό γυμναστήριο Παναχαϊκής. Παναχαϊκή εναντίον εθνικού διστόου με την κοκκινόμαυρη ομάδα να ψάχνει τη δεύτερη νίκη της σε εισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής μια φορά, διότι έχει κάνει και το ρεπό της και έχει νικήσει την Περιβόλα, φίλες και φίλοι, τον Απόλλωνα με 80-73 δείγμα, και αυτό της πάρα πολύ μεγάλης προσοχής που θα πρέπει να δείξει η Παναχαϊκή για να μπορέσει να φτάσει η ομάδα του Θανάση Λιώνα στην τελική επικράτηση.
1: Εγώ το δρόμο, το δικό μου και εσύ πάρε το δικό.
0: Ο Μάνος σίγουρα ότι για μία ακόμη φορά από νωρίς το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε και μία πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου στο κλειστό γυμναστήριο της Αγιάς.

0: Και μια ημέρα αργότερα, Κυριακή απόγευμα, την ίδια ώρα, 5 η ώρα στην Περιβόλα, ένα ακόμη κλασικό τοπικό ντέρμπι για το πρωτάθλημα αυτό, Απόλλων εναντίον Προμηθέα 2014.
1: Και οι κακές κουβέντες σου.
0: Με τον Απόλλωνα μέχρι στιγμής να μετράει μόνο και μόνο ήττες, και από την άλλη πλευρά τον Προμηθέα 2014 να μετράει μόνο και μόνο νίκες. Παιχνίδι που σίγουρα έχει πέραν του δικού του έτσι βαθμολογικού ενδιαφέρον και άλλα πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα, και ένα μάτς το οποίο, παρότι είναι Κυριακή, παρότι η μέρα γενικότερα έχει πάρα πολλές και σημαντικές και ποδοσφαιρικές τηλεοπτικές μεταδόσεις, τον Απόλλωνα περιμένουν μια αρκετά ικανοποιητική παρουσία των φιλάθλων σε εξέδρες Περιβόλας.

Είναι παιχνίδια, φίλες και φίλοι, αυτά στα οποία υπάρχει το πρεστίζ, υπάρχει το γόητρο και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Παρότι ακόμη είμαστε και για τις δύο ομάδες πάρα πολύ νωρίς στο φετινό πρωτάθλημα, θα παίξει την ερχόμενη Κυριακή η τρίτη αγωνιστική του πρώτου γύρου. Θυμίζουμε ακόμη ότι από τον όμιλο αυτό η μία από τις δύο ομάδες που συνολικά θα υποβιβαστούν έχει ήδη ξεχωρίσει και είναι η Νίκη Βόλου, η οποία έχει αποχωρήσει από το φετινό πρωτάθλημα πριν καν αρχίσουν τα παιχνίδια.

Από τη δική του πλευρά να δίνει το αγωνιστικό παρόν πάντως για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ίδια αυτή κατηγορία. Είναι μια εικόνα, φίλες και φίλοι, η οποία έχει κουράσει αρκετά, θα λέγαμε, τον κόσμο του Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια, που έχει συνηθίσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα τα προηγούμενα γύρω από την αντρική ομάδα μπάσκετ του συλλόγου.

Ο οποίος με την παρουσία πλέον του Γερμανού Ντίκ Μπάουερμα στην άκρη του πάγκου κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το καλοκαίρι για να μπορέσει να βάλει τις βάσεις με πάρα πολύ γερά θεμέλια με νέα παιδιά. Αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα την οποία βγάζει δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική για τη συνέχεια.

0: Απόλλωνα από τον δικό μας όμιλο στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και φέτος οι 6 πρώτες ομάδες θα πάνε στα play-off.
1: Εγώ από το φιλότιμο και από
0: την ομάδα. Ενώ οι ομάδες την 12η και την 13η τη θέση θα υποχρεωθούν στη διαδικασία, την ψηφοφόρο διαδικασία των play-out, την παραμονή στην κατηγορία μιας από τις δύο.

0: πρόβλημα πάντως το οποίο έχει πάρα πολύ διαφορετικές, πάρα πολύ άλλες αγωνιστικές εικόνες σε σχέση με το πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία. Μια και μιλάμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, από χθες νωρίς το μεσημέρι υπάρχει ανεπίσημα τουλάχιστον το διαζύγιο των νοητήκων με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Βουρνά, και εδώ πάρα πολύ γρήγορα μετά την δεύτερη μόλις αγωνιστική.
1: Η όμορφη καρδιά μου.
0: Έτσι λοιπόν και μετά τον Προμηθέα τα Ροήτικα γίνονται η δεύτερη ομάδα από τον Ομόα Χάιας, η οποία χωρίζει τον δρόμο της με τον προπονητή της πάρα πολύ νωρίς.

0: τον ήλιο.
1: Γενικότερα πάντως στο φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία του μπάσκετ με την παρουσία μόνο και μόνο των βοηθήκων από την Πάτρα είναι μια διοργάνωση, φίλες και φίλοι, η οποία ειδικά την φετινή χρονιά δεν τραβάει έτσι και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Από οι άλλες δύο παρουσίες από την ΕΣΚΑ είναι το Βαρθολομιό από τον Ομό Ηλίας και από τα νησιά η ομάδα του Λειψουρίου, η οποία μάλιστα έχει κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα την φετινή χρονιά με δύο νίκες σε δύο παιχνίδια. Με την ερχόμενη Κυριακή στα Ρωήτικα θα έχουμε ένα ακόμη τοπικό ντέρμπι, τη φορά αυτή Ρωήτικα εναντίον Λειψουρίου, το τζάμπολ του αγώνα 4.30 το μεσημέρι.

0: θέλει πορεία μακριά από τον οποιοδήποτε κίνδυνο και να παραμείνει με σχετική άνεση για μία ακόμη χρονιά στην Α2.
1: Όταν με κατηγορούν.
0: Τώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, περνάει όπως πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: Για σου ρε αλεφαντέ, κρατάω
0: σοκο. Και σήμερα με τι άλλο φίλες και φίλοι, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Τζόσουα Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Τζος Χακ έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική Διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη.

0: των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η υφερόμενη προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της αμερικανικής διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Ραδιογάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: την αρένα.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου,

0: Σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικολογικές
1: απεικόνηση και ιστολογικές εξετάσεις. Και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αλλά ακόμα περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουμε τις εκταφές, από ό,τι κατάλαβα. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία και αναμένεται, λέει, να το προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω, λέει ο Παύλος Ασλανίδης, ότι ο γιος μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Και δεν ήρθα, λέει, εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη. Αυτά είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιας που κανένας δεν τον ενημερώνει και κανένας δεν του λέει τι έγινε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον ιερέα πατέρα του Κυπριανού που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πως προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία και δηλώνει ότι το σώμα του μύριζε χημικά. Είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωρή, είναι αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βασιλική και από την κυρία Γεωργία και από όλους αυτόπτες μάρτυρες που σε αυτή την εκπομπή έχουν καταθέσει, όπως και οι συγγενείς, ο κύριος Χούπας και άλλοι πολλοί, ότι παρέλαβαν πράγματα, παρέλαβαν σώματα τα οποία μύριζαν χημικά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώσει ότι έχουν δει λευκά σύννεφα μέσα στο τρένο, ότι μύριζαν κάτι σαν χημικά και κεγόταν το αναπνευστικό του σύστημα, κεγότανε η μύτη τους, κεγότανε το στόμα, κεγότανε ζωντανοί. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση φυσικά για το τι ήταν αυτό το χημικό νεύος, για το τι ήταν αυτά τα χημικά. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς.
8: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελλήνων ηρών. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου. Ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να εστρώσει τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, είμαι περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα, το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω, να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά, για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατεμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία, αφού βρέθηκε, τι ήταν?
9: Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Ξανά αυτό το απόσπασμα, να τα ακούσει ο κόσμος που τον κοροϊδεύουνε.
9: Από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο... Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το βγάλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία, αφού βρέθηκε, τι ήταν? Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Ελπίζουμε στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν έχει προσθέσει τη δικογραφία, τη λέξη πυρόσφαιρα. Ελπίζουμε σε ποιον, στον Μπακαΐμη? Τόσες συμπτώσεις, τόσες αναφορές, τόσες καταγγελίες και ακόμα κανένας δεν δίνει απαντήσεις. Αυτό δεν είναι ύποπτο? Βεβαίως και είναι ύποπτο. Βεβαίως, φίλοι μου, και είναι ύποπτο. Και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν. Να βοηθήσουν στην συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη. Τώρα εμφανίζονται κάτι αναχώματα, κάτι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ενότητα. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε, φίλοι μου, προσπαθούν να καταστρέψουν την ενότητα. Και είναι όλοι τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψουν τη συσπήρωση, για να καταστρέψουν την ενότητα. Και το κάνουν αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλουν να δημιουργηθεί άλλος πόλος. Θέλουν να υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι συσπηρωμένη. Κανένας άλλος χώρος δεν πρέπει να συσπηρωθεί στο μυαλό του συστήματος. Και φυσικά το καταφέρνει, γιατί κάποιοι πέφτουν στις παγίδες. Είναι δεδομένο πλέον αυτό. Το ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα, το ότι ξέρουν τι ακριβώς θέλετε να κάνουνε για να μπορέσετε να σπάσετε σε 10 κομμάτια. Πλέον δεν γίνεται να μην το έχετε καταλάβει. Το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει την εντολή, διαλύστε τον πατριωτικό χώρο. Σπάστε τον πατριωτικό χώρο σε 10 κομμάτια. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Και όσοι δεν το βλέπουνε, εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν, όπως σας το λέω.

0: όλοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αργά ή γρήγορα. Ο κόσμος συνειδητοποιεί, ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος εμπεδώνει το τι ακριβώς προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις τώρα τη Λατινοπούλου, παίρνω σαν παράδειγμα, που την προωθεί το σύστημα 100% και στα κανάλια βγαίνει και παντού, μέχρι και σε μπασκετικό, σε μπασκετική εκπομπή τη βγάλανε να τη δει ο κόσμος. Η οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο κατηγορείται. Δεν είδα ποτέ ένα κανάλι συστημικό να ασχολείται με την άρση ασυλίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη. Ούτε ένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά να ενημερώσει τον κόσμο για ποιο λόγο μιλάνε κάποιοι για πλαστογραφία. Και υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων. Βγες έξω στον δρόμο και ρώτησε 10 άτομα, ξέρεις τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Θα σου πούνε οι 9 στους 10, ναι ξέρουμε. Και πάνε ρώτα, ξέρεις τι έγινε με την Αφροδιτούλα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την άρση ασυλίας και με κάτι πλαστογραφίες? Δεν θα το ξέρει κανένας. Γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικού επηρεασμού επέλεξαν να μην ενημερώσουν τον κόσμο. Και δεν μας έχει ενημερώσει ούτε η ελληνική δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν ενημερώνουνε γιατί από ό,τι φαίνεται έχει καλούς φίλους. Ο κύριος Δημητριάδης συγκεκριμένα είχε βγει στην συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του η κυρία Λατινοπούλου. Το είπε, είναι φίλη μου λέει. Βρέκα τις συμπτώσεις. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν παλιά αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Είναι τότε που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί μαζί τους ένα σανσέρ σε κάτι συνεντεύξεις. Για βάλε να την ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο.
1: Πάρα πολλά για την Αφροδιτούλα.
0: Για πάμε.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι. Είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
3: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
2: Η μεγαλύτερη.
0: Η ίδια είχε κάνει μια ανάρτηση παλαιότερα, την οποία κατάφεραν είτε να τη σβήσουν είτε να χαθεί, αλλά είναι κρατημένη. Εγώ προσωπικά τη βλέπω, τη διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου. Έγραφε 10 Ιανουαρίου το 2021 η κυρία Λατινοπούλου. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 5 χρόνια έγραφε, πήραμε τη σωστή απόφαση και εκλέξαμε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, επέλεξε το Μητσοτάκη και κανένας δεν το σχολιάζει αυτό. Γιατί φόρεσε το μανδύα, το πολιτικό μανδύα πλέον. Τη βάλανε να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή, να παρουσιαστεί ως ακροδεξιά, να πει και αυτά που θέλει να ακούσει ο λαουτζίκος, μία για τους γύφτους, μία για τον έναν, μία για τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουν στο μέλλον να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να ξανααποκτήσουν την εξουσία. Το 2019, υπενθυμίζω, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πόσο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και πόσο ελληνικός λαός μέσα από βιντεάκια και μέσα από ηθοποιηλίκια πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα. Και μου λένε τώρα για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος οργάνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το λέω αυτό γιατί πολλά στελέχη πήγανε που ήταν σαμαρικοί στο κόμμα, όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι. Φυσικά θα μου πεις δεν το οργάνωσε ο Σαμαράς, αλλά πήγανε κάποιοι σαμαρικοί εκεί. Οκ. Και έρχεται τώρα ο Σαμαράς και περιμένει στο 90, μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, να κάνει κόμμα και να κατέβει. Για ποιο λόγο? Για να σώσει την Ελλάδα, σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί δεν την έσωσε? Σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί έλεγε σε όλα ναι? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε περικοπές? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί άνοιξε τα σύνορα? σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε ό,τι έκανε και τώρα ήρθε να μας το παίξει εθνοσωτήρας. Καλά, είστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τα λέμε 10.000 φορές και εξηγούμε με 1.000 τρόπους και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το μυαλό σας είναι ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλοι αυτοί που στηρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και φυσικά κι άλλους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέγανε ότι το κάστρο στις Σέρες δεν πέφτει. Το θυμάστε αυτό? Τα κάστρα δεν πέφτουνε, λέγανε οι νεοδημοκράτες. Οι Σέρες είναι με τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα και τον ξαναβγάλανε βουλευτή και ξαναπήρε ασυλία ο Καραμαλής μετά από τα Τέμπη. Ξαναπήρε ασυλία, ρε παιδιά. Το ψήφισαν 25.000 άνθρωποι. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών φώναζαν το Μάη του 2023. Οι Σέρες είναι μαζί σου. Όλοι αυτοί που λέγανε αυτό το πράγμα τότε δεν τρέπονται. Ειλικρινά δεν τρέπονται. Είδες τι απαλά με τον Καμπούρη, με την Κόντρα Βύση, με τον Καρβέλα εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η έκρηξη στην πλάκα. Είδατε τι καλά μέσα από αυτά τα θέματα, πυροτεχνήματα της ατζέντας θεμάτων προσπεράσατε το σκάνδαλο ΠΚΠ. Είδατε πως δεν ασχολούνται με τη δίκη για τα Τέμπη. Είδατε, φίλοι μου, πάει το σκάνδαλο ΠΚΠ, ό,τι έγινε έγινε, πάνε και οι διαμαρτυρίες των αγροτών, πάει και η Εξεταστική Επιτροπή, γελάσατε λίγο, να κάνατε και το χαβά σας με το φραπέ, ή διαβάσατε και 5 πράγματα, είδατε και 2 βίντεο και όλα καλά. Αύριο ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και πάει λέγοντας. Ποιος από εσάς εκεί πέρα εξασχολείται με τη δίκη των Τεμπών? Άμα δεν σας διάβαζα εγώ καθημερινά καταθέσεις, άμα δεν έβγαζα ηχητικά, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι ο μόνος που ασχολούνται ενεργά, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι εκδότες που αναδεικνύουν το θέμα και δεν τους έχουν αφήσει μόνους τους. Και μαθαίνω ότι κάτι δικηγορίνες της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως μάνατζερ και φέρνουν σε επαφή προσωπάκια για να πολεμήσουν παρέα κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Πλέον κάποιοι δεν αγωνίζονται για την Ελλάδα. Πλέον κάποιοι αγωνίζονται μόνο για να μπορέσουν να καταστρέψουν την ενότητα και τη συσπήρωση. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και αυτός είναι και ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Αυτός είναι ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Καταστρέψτε όλους αυτούς που έχουν ενωθεί. Καταστρέψτε τη συσπήρωση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Έχουμε λοιπόν στην πολιτική σκηνή και κάποιους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δουλειά και έχουν βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έχουν καθορίσει φυσικά αυτοί που έχουν την εξουσία. Η εντολή θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένη: να μην υπάρχει ενότητα σε άλλο χώρο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πρόσωπο μπορέσει να αξιοποιήσει το σύστημα θα το αξιοποιήσει με 1.000 τρόπους, θα το παρουσιάσει στα μέσα του με 1.000 τρόπους για να μπορέσουν να παραμείνουν μόνοι. Θέλουν να λειτουργούν σαν μονοπόλιο. Να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, την οποία οι δημοσκοπήσεις θα τη δίνουν 30%. Γελάω το ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά είναι αυτό που σας έλεγα, τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, να σπάσουν σε 10 και να έχουν όλοι, να πούμε, από ένα 5%. Τους εξυπηρετεί αυτό. Μόλις ακούμπησε ένα κόμμα πατριωτικό διψήφιο αριθμό, στρατολόγησαν πρόσωπα για να σπάσουν την ενότητα. Δεν γίνεται για αυτούς να υπάρχει άλλος χώρος που να έχει διψήφιο αριθμό. Μην κοιτάτε το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα τους. Η μισή στη Νέα Δημοκρατία είναι πασοξίδες. Πασόκι. Και το Τσίπρα μην τον βλέπετε. Έχω εγώ φωτογραφίες που ήταν αγκαλιά με την Τώρα Μπακογιάννη. Συστημικά κόμματα είναι αυτά, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Για τους υπόλοιπους. Και όχι τίποτα. Έχουν τέτοια αιμονή στο να φαγωθούν μεταξύ τους. Έχουν τέτοια αιμονή στο να γκρεμίσουν ό,τι ενότητα υπάρχει. Που δεν ασχολούνται και με τα σημαντικά. Χθες είχαμε την επέτειο θανάτου του Παύλου Μελά. Εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, για πείτε μου λίγο τι εκδηλώσεις γίνανε. Ο Δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε. Δεν πρέπει να κρατάτε ψηλά τη σημαία. Δεν πρέπει να ασχολείστε ενεργά με αυτά τα θέματα. Ο Δήμος έχει το όνομα του εθνικού ήρωα Παύλου Μελά. Και ο Δήμος Παύλου Μελά χθες δεν ξέρω αν έκανε κάποια εκδήλωση να τον τιμήσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κάπου σε κεντρικό δρόμο ένα τεράστιο άγαλμα για να θυμόμαστε την ιστορία, για να θυμόμαστε τον μακεδονικό αγώνα, για να θυμόμαστε τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Τίποτα. Έχει σβήσει ο πολιτισμός και σταδιακά εξοντώνεται.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: της απειλή.
1: Απειλούν ανοιχτά τον οποιονδήποτε. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Εδώ είδαμε άλλη μια δολοφονία μπροστά στα μάτια μας. Και μας είπανε ότι ήταν μια αντίπαλη ομάδα της νύχτας, ότι ήταν οπαδικό, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Τι δεν τρέχει τίποτα? Δολοφονούνται άνθρωποι. Πέντε πυροβολισμοί εδώ στο κεφάλι. Ο άλλος άδειασε δυο γεμιστήρες σε ένα αυτοκίνητο. Τι πάει να πει ξεκαθάρισμα λογαριασμών? Το λέμε αυτό και ξεμπερδεύουμε? Είδαμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήταν γιος της κυρίας Αποστολάκη, ο Βασίλης ο Καλογύρου, να τον βρίσκουν στον Τύρναβο μετά από 1,5 μήνα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Μήπως τελικά είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Μήπως αργά ή γρήγορα θα έχουμε και εμείς οι ίδιοι πρόβλημα που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε αλήθειες? Γιατί αν περιμένουμε από τον Χρυσοχοΐδη να μας σώσει, είμαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι είμαστε. Μήπως θα φτάσει ο λαός πάλι στο σημείο να φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας. Εδώ έχουμε δημοσιογράφο, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έχει φάει 19 μηνύσεις και αγωγές από εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τον υποστηρίζει. Κάποιος να τον βοηθήσει που λέει την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο ίδιος κινδυνεύει κιόλας. Αύριο θα τον έχουμε μαζί μας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Να πίστευτη κατάσταση, φίλοι μου. Φτιάχνουνε ψεύτικα προφίλ, στέλνουνε μηνύματα, θα σε καριδώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε πυροβολήσω, παίρνουνε τηλέφωνα με αποκρύψεις. Και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς. Και δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Που αυτοί όλοι, εκεί πέρα έξω, να δείτε τι γίνεται με τον Ευρωβουλευτή, τον Εμμανουήλ Φράγκο, που έχει βγάλει ο άλλος ανακοίνωση, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι στην Ευρώπη, αν τον δείτε στον δρόμο, πυροβολήστε τον. Γιατί μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι είναι Μόγκολοι και ότι έχουν καταστρέψει όποια πόλη βρήκανε και κλέψαν τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άλλος καλεί ανοιχτά να τον δολοφονήσουν και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Τι με νοιάζει εμένα αν έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ? Να βρείτε ποιος έκανε το ψεύτικο προφίλ. Καλά είναι δυνατόν? Κάτι παρόμοιο έχουμε ζήσει και εμείς. Πάμε πολλές φορές και από συγκεκριμένα πρόσωπα και από συγκεκριμένο χώρο. Και πρέπει να γίνει έρευνα. Και πρέπει να μάθουν ποιοι κρύβονται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα. Και ποιοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να βλέπουνε που είναι τα αυτοκίνητα κάθε δημοσιογράφου. Γιατί εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε δεν γνωρίζετε. Καλό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει μέτρα απέναντι σε απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι, απέναντι σε απειλές που δέχονται συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι πρώτα κυριολεκτικά στη πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι ξέρουν να πίνουν μόνο ουισκάκια στις φυλακές. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουνε. Γιατί όταν χρειάζεται η ελληνική κοινωνία έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε κλάδο να σταθεί όρθιος απέναντι στην αλητεία, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Καταλάβατε? Εδώ φτάσαμε. Είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά. Απέναντι σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους εγκληματίες. Μόνοι μας. Και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και όσοι είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Και όσοι θέλουν να είναι απέναντί μας, να είναι απέναντί μας. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί στην τελική θύματα είστε. Θύματα. Σας εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και που το πήρατε σε κάποια φάση πρέφα, πάλι στις ίδιες παγίδες πέσατε και πάλι σας κοροϊδεύουνε. Με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με τις δικές τους μαριονέτες. Με τα δικά τους πιόνια. Με την καθημερινή φήμωση. Με τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση. Και φυσικά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και ελευθερία λόγου. Φυσικά και δεν υπάρχει. Και μου το παίζουν και νόμιμοι κάποιοι. Και μου το παίζουν και κάποιοι οργανισμοί ότι είναι ουδέτεροι και αντικειμενικοί. Πού είναι η ΕΣΥΕΑ, ξαναρωτάω, πού είναι η ΕΣΥΕΜΘ. Αυτοί με τα γυαλάκια τους και τα κουστούμάκια τους. Και τους χαρτογιακάδες και τις γραβάτες. Πού είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, των εσωτερικών υποθέσεων. Πού είναι η ΕΕΠ. Πού είναι το εκλογοδικείο. Πού είναι η δικαστική εξουσία που δεν ερευνά την παρακολούθηση μιας γυναίκας που ανήκει στο δικό του σώμα. Στο δικαστικό σώμα ανήκει. Την παρακολουθούσαν και δεν τους ενδιαφέρει. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κατακρίνουν τον Μπακαΐμι για τα Τέμπη και για τον τρόπο που λειτουργούσε, που βγαίνει εδώ στον αέρα αυτό της μάρτυρας και μου λέει ότι την πίεζε την κοπέλα να δηλώσει ότι η μυρωδιά που υπήρχε στον τόπο του εγκλήματος ήταν από καμένες μπαταρίες. Τα λέει στον αέρα η κοπέλα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβω. Και άντε όλοι αυτοί έχουν την ασυλία τους, όλοι αυτοί έχουν τις σχέσεις που έχουν, όλοι αυτοί σφίγγουνε τα χέρια και τα βρίσκουνε. Εσύ ρε Λαοτζίκο, κοιμισμένε, που το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα, επειδή δεν έχει δέντρα να κρατήσουν το νερό, πλημμυρίζεις και πας να πνιγείς. Το έχει ζήσει το έργο πόσες φορές και μυαλό δεν έβαλες. Εδώ με την πρώτη βροχή κόβεται το ρεύμα κάθε χρόνο. Και το πληρώνουμε και πανάκριβα. Και έχουν γεμίσει και τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Και έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν στηθεί καρτέλ ολόκληρα και διαλέγουν τι τιμή θα βάλουνε. Και εσύ βλέπεις τον Ζαχαριάδη και τον κάθε έναν που έβριζε τον Τσίπρα χθες και προχθές τώρα να είναι μαζί του και να δίνουν τα χέρια και να βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Δηλαδή πόσο θράσος έχει κάποιος να βρίζει ένα πρόσωπο και την άλλη μέρα να είναι μαζί του και να το γλύπει και να λέει «Α, εδώ είναι ο καλύτερος». Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός. Και φυσικά και το αντίστροφο. Έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να προσκυνάνε πρόσωπα, να λένε τα καλύτερα λόγια, να λένε πραγματικά τρέλες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί τρέλες λέμε. Τρέλες. Τέτοιο γλύψιμο να μην έχετε ξαναδεί. Να λένε τα καλύτερα λόγια, να πέφτουν στα πατώματα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν λύνεται η συνεργασία τους με αυτά τα πρόσωπα, να βρίζουν όλη μέρα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω. Ότι αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει νοημοσύνη. Οι χαζοί θα παραμένουν πάντα χαζοί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα πρόσωπα βασίζονται στους χαζούς. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω καμία σχέση με χαζούς. Εγώ απευθύνομαι μόνο σε όσους έχουν νοημοσύνη. Γιατί θεωρώ ότι μόνο όσοι έχουν την νοημοσύνη που χρειάζεται μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Οι άλλοι θα βρίζουνε, θα φωνάζουνε, θα γκρινιάζουνε, θα χλεβάζουνε, θα φτιάχνουν 10 σενάρια για σένα για να σε υποτιμήσουνε. Θα φτιάχνουν 10 ιστορίες για εσένα για να σε μειώσουνε. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους. Νιώθουνε καλύτερα με το να λένε χίλιες δυο αρλούμπες που δεν ισχύουνε. για να προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Σας έχουμε γραμμένους, καταλάβετε το. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καν τα κάκαλα, δεν φοράτε καν τα παντελόνια να κατακρίνετε αυτούς που σας κατέστρεψαν. Κατακρίνετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν καταστρέψει και φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα και να κατακρίνετε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Γιατί όταν βάζεις συγκεκριμένα τρολάκια και όταν βάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα αυτούς που δεν φταίνε, ο κόσμος συνεχίζει και ακολουθεί το δρόμο που βλέπει. Και βρίζουν όλοι αυτούς που δεν φταίνε και δεν βρίζουν αυτούς που φταίνε. Μα είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Κεραπετρίτης, Άδωνης, Δένδιας. Τόσα πρόσωπα. Δεν ασχολούνται με αυτούς. Γιατί φοβούνται. Είστε δειλοί, πάρτε το πρέφα. Βγαίνουμε εδώ και αναδεικνύουμε πόσα θέματα. Βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε κόσμο και κοσμάκι από διάφορους κλάδους να λένε αυτά που νιώθουνε, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τους δίνουν το βήμα. Και γι' αυτό μας κατακρίνεται. Και ό,τι και αν κάνουμε θα μας κατακρίνεται μια ζωή. Και κάτι θα βρείτε να πείτε. Εδώ άλλος μου έστειλε χθες, ναι, αλλά δεν είπες ότι σε εκείνο το δήμο δεν πληρώσανε τις καθαρίστριες. Άκου τώρα. Τρέλες. Ένα μυαλό έχουμε. Στέλνετε τη μέρα 1000 πρόσωπα μηνύματα. Άμα έλεγα ότι θέλει ο καθένας να πει, να πω εκεί πέρα έξω, άστα να πάνε φίλε. Και είναι και αυτό το φαινόμενο που είναι πραγματικά εκνευριστικό. Ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Και γιατί δεν τα λες εσύ ρε αδερφέ? Έλα εδώ στον αέρα να τα πεις εσύ. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να βγω. Άκου τώρα εδώ κατάσταση. Ρε αδερφέ, μου λες εμένα να καταγγείλω κάτι το οποίο θες εσύ να καταγγείλεις. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ να το καταγγείλεις? Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Μην μπλέξω. Τι άλλο φοβάσαι? Γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα? Μην χάσω τη δουλειά μου. Ρε φίλε, μας δουλεύεις? Ο καθένας θέλει να βγαίνουμε εμείς μπροστά, να λέμε ό,τι είναι να πούμε και αυτοί να κρύβονται πίσω από την πόρτα. Και όχι τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα. Και μετά έρχονται αυτοί που κρύβονται πίσω από την πόρτα και μας λένε τι. Δεν λέτε αυτά που θέλουμε να πείτε. Ρε βγες εσύ, πες τα, τελείωσε. Δεν θέλει αυτός να μπλέξει, δεν θέλει αυτός να εκτεθεί, δεν θέλει να μπλέξουν άλλοι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Έλληνας. Περιμένει πάντα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί ο ίδιος φοβάται, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μπλέξει, γιατί ο ίδιος δεν αγωνίζεται. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Όταν βγαίνω και λέω εγώ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, όταν βγαίνω και λέω για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ότι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, όταν βγαίνω και λέω ονόματα τα οποία παρεξηγούνται μαζί μου, τα οποία με βάζουν στο στόχαστρο, όταν μιλάω για επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, δικηγόρους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι είναι άνανδροι, όλοι αυτοί με θεωρούν εχθρό τους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ο ψεύτης πάντα θα έχει εχθρό αυτόν που λέει την αλήθεια. Πάντα. Δεν θα το αποδεχτεί ποτέ. Γιατί καταραίει το αφήγημά του. Γιατί καταραίει όλο αυτό που έχει χτίσει στο μυαλό του. Σας βάλανε τώρα να ασχολείστε με την Αμερικανική πρεσβεία και με την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι φεύγει από την Ελλάδα, φίλοι μου, για έναν και μόνο λόγο. Διότι είπε το ότι η Αμερική ρίχνει κυβερνήσεις για τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια στα ελληνικά λόμπι. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε μέσα σε μία μέρα. Έκανε αυτό το λάθος. Και βρίσκουν άλλες δικαιολογίες. Και αυτή είναι η τακτική κάθε πρεσβείας. Να βρίσκουν ευθυνές δικαιολογίες για να μπορέσουν να καλύψουν τα χοντρά ζητήματα. Και κάθονται όλοι και ασχολούνται τώρα με το ξενοδοχείο που τις κλείσανε, με 100 χιλιάρικα, λες και η Κίμπερλι έχει ανάγκη τα 100 χιλιάρικα, βρε, κοτόπουλα. Την βάζουν να παραιτηθεί, γιατί αποκαλύφθηκε το ηχητικό που λέει ότι ανεβάζουν και κατεβάζουνε κυβερνήσεις, το καταλαβαίνετε. Και δεν θα σου το πει αυτό ούτε ο Ζαχαρός, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Ευαγγελάτος. Αυτοί ακολουθούν τη γραμμή Μαξίμου. Θα κλαίει τώρα ο Αργυρός. Θα κλαίει. Σας είπε κανένας ότι στην Πολωνία γίνεται χαμός με σκάνδαλο κατασκοπίας με ένα λογισμικό Pegasus? Σας είπε κανένας ότι καταγγέλει ο Τούσκ ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε την Πολωνία? Παίζει αυτό σε κάνα κανάλι ή όχι? Γιατί δεν παίζει, γιατί δεν θέλουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ωραία. Και πρέπει να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, δηλαδή να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά που θέλουν αυτοί? Και άμα δεν ασχολούμαστε με αυτά που θέλουν αυτοί, να σας βάζουν εσάς να μαλώνετε μεταξύ σας? Πρώτοι είστε σε αυτό το πράγμα, είστε πρώτοι. Τώρα άμα βγω εγώ να πω το ότι επισκέφτηκαν αιρετικοί το Άγιον Όρος και ότι πήγανε σε 12 μονές από τις 20 οι αιρετικοί, θα πέσετε να με φάτε. Άμα πω το ότι τον Ελπιδοφόρο, το Μητσοτάκη ή κάποιους άλλους τους έχουν αφορήσει και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και πίνουν καφεδάκια και τους υποδέχονται σε σουίτες, θα με πείτε είσαι κακός, είσαι σφιγμενίτης, είσαι κολλημένος. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε? Εδώ δεν αντιδράει κανένας που παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι για να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαθύρια, όπως είναι το ελληνικό. Παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι και στη δίπλα γειτονιά ο άλλος φτιάχνει τα σκουπίδια για να φάει. Και δεν ασχολείστε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί σε κάποια φάση είχα περάσει έξω από μια περιοχή στη Χαλκιδική και είχα δει κάτι καινούργιες βίλες που μπροστά από τις βίλες είχε μια ταμπέλα. Και τι έγραφε η ταμπέλα? 80% επιδότηση ΕΣΠΑ για λόγους αλληλείας και ο άλλος πήγε έκτισε 8 βίλες. Έδωσε να πούμε 1 εκατομμύριο να χτίσει 8 βίλες και το 80% το πήρε από το ΕΣΠΑ. Άκου εδώ τρέλες. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες, από ερευνητές, από εθελοντές, από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και δραστηριοποιούνται και σε παράκτια έρευνα και φυσικά και για την προστασία του Αιγαίου και την ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνυση καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για την αλληλεία. Συγκεκριμένα καταγγέλουν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ 2021 και 2026 μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας για τους εθνικούς πόρους έδωσε επιδοτήσεις σε έργα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλληλεία. Είναι αυτό που σας περιγράφω. Δώσαν επιδοτήσεις για τουριστικές υποδομές, για βίλες, πισίνες, τουριστικά καταστήματα, για αναβαθμίσεις πρατηρίων καυσίμων, για μονάδες παραγωγής πλαστικών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα δόθηκαν επιδοτήσεις που πήγαν για την αλληλεία, για πολυτελή τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλοων, για εταιρείες κέντρων ξένων γλωσσών, για φυσικοθεραπευτήρια, για κτηνιατρία, για κρεοπολία, για κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για ζαχαροπλαστεία, για σούπερ μάρκετ, για κομμωτήρια, για πλυντήρια αυτοκινήτων, ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά δεν τα αναφέρει ο Γρηγόρης, τα αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε μια μηνυτήρια αναφορά, σας λέω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα με διευθύνσεις, με ονόματα, με κωδικούς. Όλα αυτά τα έψαξε και τα βρήκε η νομική ομάδα του Ινστιτούτου που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Και τα βρήκε από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παρουσίασε μια σύνοψη με 34 έργα σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, που πήραν από 21.000 ευρώ μέχρι εκατομμύρια. Μιλάμε για, σας λέω, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κρεοπολία, διόροφες, βίλες με πισίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα βλέπεις τους αλληλείς να αναρωτιούνται γιατί θα πάρουν φράγκο. Και έδωσε και απάντηση το Υπουργείο. Να τα ακούν οι αλληλείς αυτά. Ξέρετε τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση. Και επίσης διευκρίνησε ότι είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα είναι παράνομο ή παράτυπο. Δηλαδή να σου λέει ότι οι βίλες, τα κομμωτήρια και τα κρεοπολία έχουν σχέση με την ενίσχυση της αλληλείας. Γιατί αν δεν πετύχει το μαλλί, πού να βρεις όρεξη να φας ψάρι? Ή άμα δεν έχει βίλα πισίνα, πώς θα πας για μπάνιο στη θάλασσα και πώς θα ψαρέψεις? Και πώς θα βρουνε όρεξη οι ψαράδες να μπουν στο καΐκι? Είναι αυτό που φωνάζουν οι περισσότεροι. Τι ψηφίσαμε ρε? Το θέμα αυτό τρέχει από τις αρχές του Οκτώβρη και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ακόμα και οι αλληλείς οι ίδιοι δεν έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά. Είναι το ίδιο έργο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ χειρότερο. Κι όμως η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν το ξέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν δείχνουν αυτό το θέμα. Δεν τους συμφέρει. Δείχνουν τα θέματα που θέλουν αυτοί να δείχνουν για να μαλώνετε στα καφενεία. Και δείχνουν φυσικά και τα πρόσωπα που θέλουν αυτοί να βλέπετε για να τρώτε το σανό. Δεύτερο σκάνδαλο, πολύ μεγαλύτερο, είναι το σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, που κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης χτίσανε με αυτά τα λεφτά βίλες, πισίνες, καταστήματα, κομμωτήρια, κρεοπολία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Και όποιος θεωρεί ότι λέω ψέματα, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα σε αυτές τις βίλες, γιατί έχω και την ταμπέλα φωτογραφία και όλα θα βγουν στη φόρα. Όλα θα βγουν στη φόρα για αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς απατεώνες και φυσικά και τους φίλους τους που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό. Ρε φίλε, ενίσχυση της αλληλείας η πισίνα και η βίλα, ενίσχυση της αλληλείας το κρεοπολείο και το κομμωτήριο. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι αλληλείς που είναι μες στα καΐκια τους και μες στις στράτες και κάνουν διαμαρτυρίες? Καλό όλους τους προέδρους που ασχολούνται με την αλληλεία και αυτό τον καιρό διαμαρτύρονται, να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω τη μηνυτήρια αναφορά, εσείς θα την κάνετε. Εσείς θα την κάνετε. Αλλά μην μου πεις ότι έχει κανέναν από εσάς μες στο κόλπο, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά Γρηγόρη Σερέτης, 1:45. Ανοίξτε τα μάτια σας. Είναι πολύ στο κόλπο, κάθονται πολύ στο τραπέζι αυτό. Και τρώνε μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα που κυβερνάνε. Τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν έχω χρόνο, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε κοντά μας έναν πρόεδρο αλλιών. Θα μιλήσουν οι αλλιείς δεύτερη ώρα, μαζί μας θα είναι. Να τον κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Το τραγούδι είναι του Αργυρού, το αφιερώνει λέει στην Κίμπερλι. Γιατί φεύγει η Κίμπερλι. Και ο Αργυρός κλαίει, κλαίει ο Αργυρός. Βάλτο, επανέρχομαι. Πού πας Κίμπερλι, γιατί φεύγεις? Θα κλαίει ο Κωνσταντίνος. Πού πας Γκιλφόιλ?

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Τζόσουα Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Τζος Χακ έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Γκιλφόιλ που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Γκιλφόιλ ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 599.

0: 7 19. Φλιδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores, εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market, ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores, η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Βάζει εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
17: Κι αν έχετε ζήσει...
16: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλης Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Καλησπέρα, κύριε Περάκη.
19: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, καλησπέρα στον κρατέ σας.
18: Κύριε Περάκη, έχω ανακαλύψει κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλω να με αφήσετε λίγο να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει και να μου πείτε την άποψή σας, διότι αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές το ακούσανε και πριν την πρώτη ώρα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, το καλοκαίρι πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στη Χαλκιδική και έτυχε να περνάω έξω από 6, 8 από 8 βίλες οι οποίες είχαν μόλις κατασκευαστεί. Και είχε μια ταμπέλα μπροστά, την έχω φωτογραφία την ταμπέλα, αν θέλετε να σας τη στείλω μετά την συνέντευξη, στην οποία έγραφε ότι με 80% επιδότηση του ΕΣΠΑ για τη βοήθεια στην αλληλεία επιδοτούνται τα συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα. 80%. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε 1 εκατομμύριο, θα, αν κόστησαν 1 εκατομμύριο, αυτός θα έβαλε 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάζει το ΕΣΠΑ. Για την αλληλεία. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα, την έχω φωτογραφία λοιπόν. Και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα συναντάω ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται αρχή.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
20: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
21: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
18: Θα θέσει μία μήνυση που λέει ότι υπάρχει μία συστηματική απατή και μία κατάχρηση κονδυλίων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διάφορα ποσά τα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα εκμεταλλεύτηκε από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας και τα έδωσε για τουριστικά καταλήμματα, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλων, για κρεοπολία, για κομμωτήρια, για σούπερ μάρκετ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και έχει μια τεράστια λίστα. Σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, κύριε Περάκη, υπάρχουν μάλιστα διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί. Τα ψάξανε, τα βρήκανε, τα καταθέσανε. Υπάρχουν και αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών. Και ρωτάω εγώ ευθέως, να δίνουν τόσα λεφτά από 20 χιλιάρικα μέχρι εκατομμύρια για να κατασκευάζονται διόροφα τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, να κατασκευάζονται κρεοπολία, να κατασκευάζονται πλυντήρια αυτοκινήτων. Ενώ αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να προορίζονται για τους αλληλείς. Πώς βοηθάει στην αλληλεία δηλαδή το να υπάρχουν βίλες με πισίνες και να υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες? Πραγματικά μου φαίνεται έξω πραγματικό και θέλω να ξέρω αν και εσείς οι αλληλείς γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
19: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω.
18: Βέβαια.
19: Κύριε Ξερέτη, αν ανατρέξετε στο παρελθόν μας, στο δικό μου και στο δικό σας, σε μια εκπομπή που κάναμε όταν μου πρωτοδώσατε το βήμα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ήμασταν στα μπλόκα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, την πρώτη εκπομπή που
18: θυμάμαι,
19: κάναμε.
18: Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
19: Είχα αναφερθεί με μέσω πλήσαφων σε μια τέτοια κατάσταση και κάποιοι με βγάλανε τρελό και λέγανε ότι ψοφάω για το γυαλί ή για το ραδιόφωνο. Με την ενασχόλησή μου λοιπόν στα μπλόκα και βγάζοντας τα προβλήματα της παράκτειας αλλά και όλη τη αλεία στο ραδιόφωνο τότε σε εσάς, γιατί δεν είχαν ακουστεί αλλιείς μέχρι τότε κατά ψέματα, έτσι. Και σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι. Ανακαλύψαμε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, διάφοροι αλληλευτικοί νόμιμοι σύλλογοι και φορείς, συλλογικότητες και φορείς από όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια εντελεχή έρευνα, γραπτή έρευνα που ζητάμε απαντήσεις, διότι ως γνώστης στα κοινά τα τελευταία 9 χρόνια και τα τελευταία 5 ενασχολούμενος και με την Ευρώπη, γνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ερχόταν για την αλεία, όχι μόνο για την παράκτια αλεία που εκπροσωπώ εγώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις και κάποιες, ένα σκεπτικό ότι κάπου χάνονται τα χρήματα. Τώρα λοιπόν διάφοροι φορείς με έρευνα που έχουν, δεν θα πω ονόματα και καταστάσεις, βγήκε το αρχιπέλαγος, βγήκε, θα βγουν κι άλλα, μέρα με μέρα βγαίνουν κι άλλα, οποίο τι γίνεται. Από το συγκεκριμένο κονδύλι των 508 εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στον πυλώνα αλίας στο ΙΠΑΤ, οι άνθρωποι του ΙΠΑΤ λοιπόν βαφτίζανε νόμιμα, παράνομα, δεν το ξέρουμε, περιμένουμε τις απαντήσεις γι' αυτό, κάποια λίτερ προγράμματα, και αντί να πηγαίνουν στο νόμιμο αλληλεία, στους αλληλείς και στη διευκόλυνση της αλληλείας, πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία βασική σχέση αρχικά με την επαγγελματική αλληλεία. Μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα που μας εκπλήσουν. Αλλά ξέρετε, όλοι μας, επειδή είμαστε μονάδας και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, καμιά φορά φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Οπότε, οι συλλογικότητες και οι φορείς σε όλη την Ελλάδα κάναμε την Κυριακή μια μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση και διαμαρτυρία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως είδατε. Για τα λεφτά που δεν έχουν έρθει στον παράκτο αλληλεία και στην αλληλεία, για τα χαμένα χρήματα, αλλά και για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής αλληλείας. Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουμε ή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και το προχωράμε να φτάσουμε και οι δικές μας φωνές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να έχουμε τα χαρτιά, να είμαστε guarantee με τα papers σίγουροι και να ζητήσουμε Την ερχόμενη Παρασκευή που είναι να πάμε στο ΙΠΑΤ και να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σκηνέα, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, που είμαστε λίγο πιο ενεργοί, θα αναζητήσουμε και θα επιμείνουμε με τον τρόπο μας απαντήσεις.
18: Κύριε Περάκη, η απάντηση που ζητάω θέλω να είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθείτε νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια συζήτηση με τον κύριο Σκηνά? Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας λέω ότι έχουν αποκαλυφθεί τρομερά πράγματα και είμαι αυτόπτης μάρτυρας που έχω δει τέτοιες βίλες να έχουν πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από αυτό το Ταμείο για την Αλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έτσι λέγεται, ΕΤΘΑ, που στην ουσία το δώσανε σε φίλους τους, σε γνωστούς τους, σε ανθρώπους για να χτίσουν βίλες και πισίνες. Δεν πρέπει να κινηθούν οι αλλοιείς απέναντι στο Υπουργείο για όλο αυτό που έχει αποκαλυφθεί?
19: Θα κινηθούν και ζητάνε άμεσα να δούμε πού πήγανε τα 53,9 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι ο συγκεκριμένος αριθμός, και αν πήγανε νόμιμα ή όχι. Από εκεί και μετά όλοι οι ελευτικοί σύλλογοι σύσσωμα, οι νόμιμοι, θα κινηθούν εναντίον όποιου είναι πίσω από αυτό, εκτός και αν πάρθει το κεφάλαιο αυτό και γυρίσει στην επαγγελματική αλεία.
18: Συγγνώμη που δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε Περάκη, κάνουμε συζήτηση, απλά έχω κάνει και εγώ τη δική μου έρευνα. Και έχω ανακαλύψει ότι για την προγραμματική περίοδο 2021 μέχρι 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
19: Ακριβώς αυτό είναι το αριθμό.
18: Και από αυτά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τελούν υπό επιρρισμένη διαχείριση μέσω εθνικών προγραμμάτων όλων αυτών εδώ πέρα που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
19: Ναι, είστε πολύ ενημέρωση. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σερίτη.
18: Είναι φοβερό, το ποσό είναι τεράστιο. Όταν ακούμε για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με τα καΐκια τους διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και καθόμαστε να λέμε το ότι θα κάνουμε συζητήσεις με το Σκηνά για το αν θα μειώσει την τιμή στα καύσιμα. Συγγνώμη, κύριε Περάκη, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, γι' αυτό τα ξέρω. Είναι τρομακτικό το ότι δεν έχουν κινηθεί απέναντί τους με μηνυτήρες αναφορές. Πραγματικά θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ίσως να γίνει κάτι.
19: Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν, αφού θέλετε να λέμε τέτοιες κουβέντες, η λίρα από το στάχι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πήρανε, ποιοι είναι ακριβώς οι εταιρείες τους, τα ονόματά τους, αν είναι οι μύτεροι, αν είναι οι κουμπάροι.
18: Υπάρχουν όλα αυτά τα ονόματα, όλες οι εταιρείες, όλη η κωδική τους έχει καταθέσει το αρχιπέλαγος. Είναι όλα καταγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
19: Έχω όλα στα χέρια μου, όλοι τα έχουμε στα χέρια μας.
18: Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν κάνετε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω. Ακούστε λίγο. Εγώ έχω ένα συνάδελφο. Έχει
19: συμπληρωθεί ο φάκελος, ναι. Είναι και άλλα που αναζητάμε, δεν είναι μόνο αυτά.
18: Ναι.
19: Είναι και άλλα που θα βγουν στη χώρα. Mm-hmm. Περιμένουμε να συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάνε οι φάκελοι από κάθε αλευτικό σύλλογο που έχει τη δυνατότητα νόμιμα να πάνε συμπληρωματικοί στον αρχικό φάκελο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
18: Ωραία.
19: Δεν πάμε να μιλήσουμε για το κόστος πετρελαίου. Αυτό κάποιοι είπαν ότι το λύσανε. Εμείς κάνουμε άλλη απεργία, εμείς ζητάμε άλλα πράγματα σαν παράκτη αλής. Αλλά το βασικό ζητούμενο είναι τα χρήματα από τον πυλώνα αλεία, στα ευρωπαϊκά κονδύλια, να πάνε στον αλεία. Και αυτά που δεν έχουν πάει και έχουν φαγωθεί.
18: Ά, δεν υπάρχει, τώρα πάει. Το έργο πάει τώρα. Τα μοιράσανε, χτίζανε βίλες. Ακούστε με λίγο, κύριε Περάκη. Έχω ένα συνάδελφο με τον οποίο ας πούμε συζητάμε συχνά πυκνά και υπάρχει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος ενός συλλόγου αλλιέων, δεν θα σας πω ποιου συλλόγου. Ο άνθρωπος αυτός μου εμπιστεύτηκε και μου είπε, εισηγήθηκα να κάνουν οι αλλιείς μήνυση για το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και εξαφανίστηκαν, λέει, οι αλλιείς. Γιατί δεν κινούνται εναντίον της κυβέρνησης ο δικηγόρος τους τώρα αυτά? Δηλαδή, τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μήνυση κατά της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και οι αλλιείς, λέει, δεν προχωράνε. Θέλουν μόνο συζητησούλα. Για ποιο λόγο αυτό θέλετε λοιπόν μόνο συζητησούλα, όχι εσείς προσωπικά?
19: Όπα, δεν μιλάτε για μένα.
18: Όχι, μα το είπα, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μιλάω για τον κλάδο των αλλιών.
19: Μόνο συζητησούλα, αυτό σας είπα κι εγώ. Ότι αυτοί που θέλουν μόνο συζητησούλα, ονομαστικά όταν βγουν στη φόρα, να δούμε αν είναι μύτηρη ή κουμπάρι, αν είναι μπλεγμένοι σε αυτό. Αυτό σας λέω. Εγώ δεν είμαι μπλεγμένος σε κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι από την τελευταία τρύπα και πιο φτωχός. Και τρέχω για τα δικαιώματα όλων των αλλιών και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί. Μου έχουν σπάσει το σκάφος επανειλημμένα, με απειλούν επανειλημμένα, απειλούν τα παιδιά μου επανειλημμένα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.
18: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος σας έσπασε το σκάφος και ποιος σας απειλεί?
19: Πριν κάποιες μέρες, κάποιοι πονηρούλιδες, επειδή βγήκα και φώναζα πάλι για την παράκτη αλεία, Ανοίξανε το σκάφος μου, είδα το σκάφος μου ανοιχτό, είδα ότι δεν λείπει τίποτα από μέσα. Λέω εντάξει, λέω, μπορεί να μπει και κανένα άστεγο να κοιμηθεί, ή να το ξέχασα και ανοιχτό. Πάω να ξεκινήσω να φύγω και τα καλά τα παιδιά είχαν ρίξει μέσα και με καινούργια μηχανή χαλίκια, μέσα στο καπάκι και στην τουρμπίνα. Και μόλις ξεκίνησα να κάνω την απεργία μου εχθές και μέσα δύο δημοσιογράφοι τοπικοί, έκανε μπάμι μηχανή και που σκότωσε κανέναν μας.
0: Ποιοι θεωρείτε ότι κατέστρεψαν
19: τη μηχανή? Η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάμερες.
18: Σας έχουν απειλήσει κιόλα συγκεκριμένοι άνθρωποι?
19: Αρκετές φορές και μάλιστα και βλέπω και κάποιους ανθρώπους στα κανάλια πλέον και μέσα στα ίντερνετ πλέον να απειλούν και να βρίζουν. Ξέρουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, ξέρουμε ποιοι είναι οι παρέες τους, ξέρουμε με ποια κόμματα ή χρώματα κάνουν παρέα. Αυτό δεν με πειράζει, υπάρχουν ανθρώποι φύλαξης δίπλα μου. Θα βρούμε λοιπόν ποιοι έχουν φάει τα εκατομμύρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το διαχωρισμό της αλίας και δεν κάνουν την κίνηση όπως είπατε κι εσείς. Όπως ήταν μπροστά στο λόγο του κυρίου δικηγόρου, ότι είπα στους αλλοίς να κινηθούν έτσι και εξαφανίστηκαν. Σας το είπατε πριν λίγο, δεν είναι?
18: Ναι.
19: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι. Εμείς δεν πάμε για συζήτηση. Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που συζητάω. Ήμουνα στα μπλόκα, έχω δύο χρόνια, έχω φορτωθεί δικογραφίες, έχω τραβήξει τα πάντινα. Άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, άλλοι με απειλούν. Όχι. Οι αλλοίοι θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και σύσσωμοι και όλοι καθαροί, πιστεύω θα πάμε τα πράγματα πολύ περισσότερο. Αν είναι κάποιοι μπλεγμένοι, θα βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
18: Σας απειλούνε, είναι... συγγνώμη λίγο, σας απειλούνε να σας σκοτώσουνε?
19: Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στο ραδιόφωνο ή στα κανάλια. Κοιτάω λίγο και εγώ να προσέχω τι λέω, γιατί ενοχλούνται κάποιοι άνθρωποι. Είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω δύο παιδιά μόνος μου, ολομόναχος. Η μεγάλη μου η κόρη σπουδάζει κλιματολόγος και το μικρό μου είναι μικρό. Δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Προσέχω όσο μπορώ τον εαυτό μου. Προσέχω όσο μπορώ την ώρα που κυκλοφορώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είμαι άτυχος κάποια στιγμή, ξέρω, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν στικάκια. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή, αν πειράξουν τον περάκι κάποιοι.
18: Α, υπάρχουν όντως ενεργές απειλές.
19: Ακριβώς. Δηλαδή... Και όχι τώρα. Και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη συμμετοχή μου στα μπλόκα και μετά, που έβγαλα και εμφάνισα κάποια προβλήματα, μείζον θέματα της αλίας στο προσκήνιο. Όπως και τώρα οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί και λένε σαν αλλιευτικοί σύλλογοι, σαν φορείς, νόμιμοι, λένε αυτά που λέτε κι εσείς και ότι εμείς θα στραφούμε κατά την Ευρωπαϊκή Συγγυλία, κατά του κράτους ή κατά όποιου υπευθύνου, έχει φάει λεφτά και εκείνοι, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το λένε, αλλά και εκείνοι φοβούνται ή δέχονται κάποιες απειλές.
18: Άρα δέχεστε απειλές για να μην κινηθείτε νομικά, όχι εσείς προσωπικά? Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλοίς δέχονται απειλές για να μην κινηθούν νομικά απέναντι σε όλους αυτούς?
19: Κοίταξα να σας ξεκαθαρίσω πώς ξεκινάει, πόσο όμορφο και απλά ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι υπεύθυνος να μιλάει για τα προβλήματα των αλλιέων? Η νομοθεσία και το Σύνταγμα λέει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ομοσπονδίες, ανακαλλικρατικό δήμο που εδρεύει σε παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή Δήμος Βόλου, Δήμος Νοτιού Πηλίου, Δήμος Χαλκιδικής λέμε έτσι, Δήμος Ερόδου, έχουν από ένα νόμιμο αλλιευτικό σύλλογο που έχουν γίνει εκλογές, έχει ταμιακά ενήμερα μέρη και είναι σωστό στις απαιτήσεις του και φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερωμένο. Σωστά?
18: Σωστά.
19: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τα πεντημελή αυτών των συλλόγων, είναι αυτά που είναι τα μόνα νόμιμα να εκπροσωπήσουν τους αλίστους. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται κάποιοι σωτήρες της Ελλάδας χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των αλλιευτικών σκαφών, χωρίς να έχουν νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα εκπροσώπησης των αλλιέων και λένε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο ή εμείς τα λύνουμε όλα ή εμείς τα μπλοκάρουμε όλα ή εμείς μιλάμε. Αυτό τελείωσε. Υποδείξαμε την Κυριακή με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που κάναμε. Θα πάμε λοιπόν την Παρασκευή ξανά, όπως είχαμε πάει στο Μεγάλο Μαξίμου, θα πάμε τώρα στο ΙΠΑΤ. Θα πούμε με αιχμηρό λόγο, όπως έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, τι ενοχλεί τους αλλοίς, ποια είναι η νόμιμη διαδικασία και πού έχουν πάει τα χρήματα. Και από εκεί και πέρα, με τις υπόλοιπες αποδείξεις που θα έχουν όλοι οι αλλιευτικοί σύλλογοι αναπεριοχή μαζεμένο, γιατί σημαίνει ότι είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να, δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη να γνωρίζω αν εκεί υπήρξε κάποια ανεπτυξιακή ή κάποιος άλλος τρόπος και πήρανε λεφτά. Θα κοιτάξω νόμιμα να μάθω για τον τόπο μου, για τη Μαγνησία. Ο άνθρωπος από την Κάλυμνο θα φροντίσει για την Κάλυμνο. Η Ρόδος θα φροντίσει για τη Ρόδο. Το Δωδεκάνησα για το Δωδεκάνησα. Και όταν μαζευτούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα κάνουμε ένα πλήρη φάκελο και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι ή μη ενοχλούνται που θα πάμε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα, πρόβλημά τους. Εγώ δεν έχω κάτι να φοβάμαι.
18: Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, περιμένετε κάτι από έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν βοηθάει.
19: Ξέρετε, όταν κάνουμε και αυτό την Παρασκευή και ενημερώσουμε σωστά όλες τις αρχές, το επόμενο βήμα, εμείς δεν πάμε για να ζητήσουμε βοήθεια. Καταστατικό, λέει, πού πας? Πας εκεί, πας στο ΙΠΑΤ, πας στο Μέγαρο Μαξίμου, από εκεί μετά πας στην εισαγγελία ή πας στην Ευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγμή όμως, πέρα από...
1: Η ώρα είναι 2:30.
18: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
22: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
23: Οπτικά Γιάννης The Lego.
22: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
23: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
22: Οπτικά Γιάννης The Lego.
23: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
22: Τηλέφωνο 2610-313-388.
23: Οπτικά Γιάννης The Lego.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
24: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
24: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
25: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
26: Ράδιο Γάμα 94FM.
27: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
28: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: αποφασίζουν και τους νόμιμους αλλής. Γιατί η αλλία δεν είναι ενωμένη δυστυχώς στην Ελλάδα. Παντού υπάρχουν και τα ξερά, υπάρχουν και τα χλωρά. Το γνωρίζετε κύριε Σερέτη, καλά.
1: Ναι.
0: Να δούμε λοιπόν, να ξεκαθαρίσει και αυτός ο κλάδος, να μπούμε σε μια σειρά και να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι, ποιοι είναι οι παράνομοι, ποιοι θέλουν κάθρηση και ποιοι δεν θέλουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γιατί εμείς απαράκτη αλλής, αυτή τη στιγμή έχω 7 προβλήματα που εμένα με κάνουν φτωχό και άλλες 10.700 σκάφη. Ακριβό πετρέλαιο, ζημιές από τα φυλαστικά, ζημιές από τα λαγοκέφαλα, παράνομο εμπόριο αλλίας από μη νόμιμους αλλίες, παράνομη αλίευση από τους Τούρκους, δορυφορικά, VMS, ηλεκτρονική χνελασιμότητα, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τεράστια προβλήματα που δεν μπορεί να τα καλύψει ο επαγγελματίας παράκτης αλλίευσης της Ελλάδας. Σε ένα στόλο που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και ο πιο γυρασμένος. Έχουν έρθει λεφτά, έτσι, για ανανέωση στόλου. Πού είναι τα λεφτά
2: στις
0: αυτά,
2: βίλες και στις πισίνες, σας λέω, κύριε Περάκη. Στις βίλες και στις πισίνες είναι τα λεφτά σας. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Και στα κρεοπολία και στα κομμωτήρια και στις εταιρείες που έχουν φτιάξει. Με επιδότηση ΕΣΠΑ. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλλίας και Υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή το φωνάζουν στους αλλίες. Τα λεφτά σας πήγανε σε βίλες, πισίνες, κρεοπολία και εταιρείες. Το καταλαβαίνετε?
0: Εγώ το καταλαβαίνω κύριε Σιρέτη, γιατί το ξέρω, αλλά θα σας πω το άλλο. Αν πάρετε αυτή τη στιγμή από τους 30 προέδρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, τους 30 να κάνουν την ίδια συνομιλία και να πούν αυτά που λέω εγώ, θα πούνε και 30 το ίδιο, θα συμφωνήσουν?
2: Δεν νομίζω. Γιατί? Αλλά όταν μου λέτε για το σκηνά, νιώθω ότι με κοροϊδεύετε. Εγώ μιλάω με ειλικρίνεια.
0: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω καθόλου.
2: Μιλάω με ειλικρίνεια. Ανθρώπους. Δεν θεωρώ ότι ο σκηνάς θα σας βοηθήσει. Είναι αυτό που πάθανε και οι αγρότες. Το ίδιο πράγμα θα πάθετε αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις, κύριε Περάκη, θεωρώ.
0: Κύριε Σερέ, σας λέω ότι το φωνάζω, αλλά είμαι μόνος μου. Όταν το φωνάζω και βγαίνω μπροστά, όπως τότε όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε εσάς βγήκα η πρώτη εκπομπή μετά τα κανάλια και το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ναι, το θυμάμαι, κύριε Περάκη.
0: Όταν φώναζε για όλη την Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε? Δεν σε έχουμε ψηφίσει να μιλάς για όλη την Ελλάδα. Του μπεκιά σου και μίλα μόνο για τον τόπο σου, θυμόσαστε.
2: Ναι.
0: Πάλι δεχόμουν απειλές. Εγώ είμαι μονάδα. Εγώ είμαι σύλλογος αλλιευτικός, σύλλογος Βόλου και Πηλίου. Έχω 407 σκάφη, είμαι δικαιωματικός να μιλάω για αυτούς. Εάν οι υπόλοιποι νόμιμοι δεν σκοτούν και δεν ξυπνήσουν, δεν μπορώ να μπω μπροστά για αυτούς. Πρέπει ο καθένας να κάνει το πρέπον. Αυτός που είναι σε θέσεις όμοιες σαν και εμένα.
2: Ναι, αλλά όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που βοηθάνε, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που εξυπηρετούν και είναι κυβερνητικοί και για αυτούς δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται με τη μισή αλήθεια όλοι οι αλλοίς να πάνε μπροστά. Πρέπει να επιτέλους να βγουν μπροστά και να πούνε: ακούστε να δείτε, κύριοι. Τόσο καιρό σας στηρίζαμε, γιατί αυτή είναι η ομοίη αλήθεια. Οι αλλοί στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Τόσο καιρό στηρίζατε τους βουλευτές, στηρίζατε τους υπουργούς, στηρίζατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς τώρα μας καταστρέψατε. Αυτό έτσι δεν το έχει πει ποτέ κανένας.
0: Εγώ το έχω πει τα τελευταία 2 χρόνια και γι' αυτό και απειλούμε και γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου σπάνε το σκάφος, γι' αυτό και έχω γεμίσει δικογραφίες και γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στα κανάλια λοιπόν και λένε ότι ο κύριος Περάκης δεν θα πρέπει να μιλάει έτσι για τοπικούς βουλευτές ή για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σερέτη.
2: Ναι, ωραία. Και τελικά ποια είναι τα αιτήματα, για να καταλάβω, ποια είναι τα αιτήματα?
0: Μείωση του κόστους πετρελαίου στο μισό για όλους. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις να έρθουν χτες για όλους, να επιστραφούν τα λεφτά στους νόμιμους δικαιούχους, να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν φάει παράνομο χρήμα, όπως ήταν ο ΠΚΠ αυτό που γίνεται, έτσι, και να παρθούν τα μέτρα που είναι τα φόπλακα για την παράκτεια αλλία. Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν τα νησιά. Δεν μας θέλουν, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά δεν γίνεται ένας κούκκος να φέρει την άνοιξη. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε μια γροτιά, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι μαζί. Αλλά αν εγώ, να σας πω τώρα κάτι, ένα παράδειγμα, έτσι. Σαν Πυράκης, έχω πάει στο Υπουργείο και έχω πάρει καινούργιο αυτοκίνητο για την κόρη μου. Έχω πάρει ένα σπίτι για την κόρη μου. Έχω βάλει την κόρη μου στις Βρυξέλλες. Έχω βάλει την κόρη μου. Πώς θα πάω να φωνάξω? Μπορώ? Δεν θα με βγάλουν στα μανταλάκια?
2: Λογικά θα σας βγάλουν.
0: Ακριβώς. Εμένα γιατί δεν με βγάζουν? Γιατί δεν έχω πάρει και δεν έχω καταγραφεί ποτέ ούτε ευρώ. Εμένα να ανοίξουν το πορτοφόλι μου ηλεκτρονικά, εμείς θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πενιντάρικο μέσα.
2: Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Στο Σχοινά θα πάτε να συζητήσετε. Τι θα του πείτε, δώστε μας μια μείωση στην τιμή των καυσίμων.
0: Σας είπα, όχι, σας είπα ότι θα το ζητήσω εγώ προσωπικά. Οι άλλοι 15 φορείς δεν ξέρω τι θα το ζητήσω.
2: Ωραία, πείτε μου για να καταλάβω και να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ακριβώς όμως, τι αιτήματα θα καταθέσετε, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Μείωση του πετρελαίου στο μισό.
2: Ωραία.
0: Να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
2: Ωραία.
0: Να δοθούν οι επιδοτήσεις για τις ζημιές από τα θηλαστικά που γίνονται στα λεπτικά εργαλεία μας.
2: Ναι.
0: Να βγει το πρόγραμμα χτες. Που είναι για τους λαγοκέφαλους που γεμίσει η Ελλάδα λαγοκέφαλους και δεν μπορούμε ούτε να ψαρέψουμε και καταστρέφουν εργαλεία. Να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα για την ηλεκτρονική χνηλασιμότητα στα μικρά σκάφη και να δώσουν βοηθήματα στους Έλληνες να βγουν στη θάλασσα να δουλεύουν. Γιατί οι Έλληνες είναι θεματοφύλακες και φυλάνε την Ελλάδα.
2: Ωραία. Και άμα σας πει ο Σχοινάς, κύριε Περάκη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που ζητάτε. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Τι θα του πείτε?
0: Εγώ σαν Περάκη σου ξαναλέω, το είπα και χτες και σε όλα τα κανάλια. Όχι, εγώ. Σαν Βόλιο, σαν Μαγνησία λέω όχι. Τέλος. Τέλος. Η Μαγνησία έχει όνομα και πρόσωπο και φωνή μέσω εμού. Λέμε όχι. Ή όλα ή τίποτα.
2: Όχι, το όχι τι πάει να πει όμως? Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Το να πείτε ένα όχι, δεν είστε Λεωνίδας κύριε Περάκη, να πείτε όχι.
0: Η επόμενη όχι για εμάς.
2: Ούτω μεταξύ.
0: Το όχι είναι η φωνή των αλλιέων μου. Έρχονται εκλογές, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό.
2: Άρα
0: που θέλει.
2: Άρα το όχι που λέτε θα είναι δεν θα σας ψηφίσουμε?
0: Όχι μόνο θα σας ψηφίσουμε, αλλά σας λέω πάλι, από τη στιγμή που έχουν πάρθει λεφτά, ορισμένοι αλλιευτικοί σύλλογοι που θέλουν, σας το ξαναλέω, να πάνε μπροστά, θα κινηθούμε νομικά. Εμείς
2: θα κινηθείτε νομικά λοιπόν, άμα, μετά τη συζήτηση, αν δεν πάρετε αυτά που θέλετε, θα κινηθείτε νομικά, αυτό λέτε?
0: Νομικά θα κινηθούμε ούτως ή άλλως. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θα απλά δεν ενημερωθήκε γι' αυτό. Νομικά έχουμε ξεκινήσει διαδικασία.
2: Ποια είναι η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει? Δεν γνωρίζω. Ενημερώστε μας λίγο.
0: Κάποιοι αλλιευτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, ναι, νόμιμοι, από τους μεγαλύτερους τόλους, μαζεύουμε στοιχεία για το που έχουν χαθεί χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν ο καθένας σε ένα εύλογο χρόνο, μέχρι την 10 του άλλου μήνα, μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, θα γίνει ένας πλήρης φάκελος με όλα τα στοιχεία. Και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον θέλουν είναι μαζί μας. Όχι όσον δεν θέλουν, καταλαβαίνετε.
2: Κατά ποιου, ποιος φταίει δηλαδή για εσάς, αλήθεια, που έφτασε ο κλάδος της αλληλείας σε αυτή την τραγική κατάσταση?
0: Είναι πολλοί παράγοντες που φταίνουν. Όπως έγινε και στους αγρότες, όπως είπατε και εσείς, που έδινε τη δύναμη, την τεράστια δύναμη στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Έτσι έγινε και στους αλλιείς.
2: Άρα φταίνε πάρα πολλά πρόσωπα από πάρα πολλές κυβερνήσεις, αυτό εννοείται?
0: Ακριβώς.
2: Ναι, είναι δηλαδή κάτι που σταδιακά κατάφερε να καταστρέψει τον κλάδο.
0: Σταδιακά, αλλά τώρα τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό.
2: Μάλλον τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
0: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, έτσι. Είδα κάποιον πολιτικό να γυρνάει και να λέει κάπου ότι μοιάζει για τα προβλήματα της αλληλείας, που ο συγκεκριμένος πολιτικός έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το ξεχνάμε αυτό.
2: Για τον Τσίπρα μιλάτε?
0: Για τον συγκεκριμένο κύριο. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσανε τα πράγματα. Τέλος.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης και κάθε υπουργός που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, όλοι φταίνε.
0: Και μιλάμε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, σωστά? Κάτι πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα βγει και κάτι άλλο για το Υπουργείο Ανάκαμψης.
2: Τι? Εννοείται?
0: Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Εσείς που είστε δημοσιογράφος μάλλον θα τα παρακολουθείτε
2: καλύτερα. Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
2: Τι να βγει για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την αλληλεία?
0: Πιστεύω ότι ακούγονται πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα ακούσουμε και γι' αυτό τις επόμενες μέρες.
2: Τι εννοείται, κύριε Περάκη, τώρα τι, μας το κρύβετε, πείτε το.
0: Τα πλήρη στοιχεία και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, στη δική σας εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Με τα πλήρη στοιχεία και το πλήρη φάκελο, για να μην εκθέσουμε κανέναν και για να μην λέμε και να μην πω αρλούμπες.
2: Ναι.
0: Να έχουν οι άνθρωποι που βγήκανε μπροστά πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βγω εγώ σε εσάς μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να σας τα πούμε με τον Νίκη και με το Σίγμα.
2: Ωραία. Για το Υπουργείο.
0: Είπατε, όμως και μόνο, είπατε και μόνο σας ότι οι δύο μας είδατε ταμπέλες. Που λέγανε από ποιο πρόγραμμα χτιστήκαν κάποιες βίλες.
2: Βέβαια. Εγώ, άμα όποιο αμφισβητεί αυτό που λέω, να έρθει να πάμε μαζί να του δείξουν την ταμπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τι κάνανε οι πονηροί, ενώ έπρεπε η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει, γιατί ξαναπήγα, η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει να έχει πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πάνω το ακριβές ποσό, να έχει πάνω τι ακριβώς έδωσαν για το από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από το Ταμείο για την Αλία. Τι κάνανε, φτιάξανε μια δικιά του ταμπέλα πιο μοντέρνα, βάλανε πάνω κάτι ψαράκια και γράψανε απλά το ποσό. Δηλαδή δεν είναι νόμιμη ούτε καν με την ταμπέλα που πρέπει να είναι πάνω εκεί. Να το ξέρετε. Δηλαδή κάναν μια πιο μικρή ταμπέλα για να μην φαίνεται τόσο. Και αυτό δείχνει πολλά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί συζητάω συχνά πυκνά με συναδέλφους σας, γιατί στηρίζω ενεργά όλους τους αλλοιείς της Ελλάδας, αν και κάποιοι δεν μας τα λένε καλά. Για αυτά τα θαλάσσια πάρκα, και θεωρώ ότι παραδίδουν το Αιγαίο. Δεν γίνεται να λένε στους αλλοιείς, στους Έλληνες, δεν μπορείτε να ψαρέψετε στα θαλάσσια πάρκα γιατί καταστρέφετε τα κοράλια και να επιτρέπουν στους Τούρκους.
0: Να σας πω.
2: Ναι, σας ρωτάω αφού.
0: Λοιπόν, θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 24 μέρες, ακριβώς θυμάμαι και την ημερομηνία, τρεις Τούρκικες ανεμότρατες ήρθαν στην ίσο Σαλόνισος, στην ίσο Πιπέρι, στο θαλάσσιο πάρκο. Το θυμόσαστε, το γνωρίζετε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έπρεπε λοιπόν αυτές οι Τούρκικες ανεμότρατες να εκδιωχθούν. Σωστά. Σωστά. Πώς έφτασαν αυτές οι Τούρκικες ανεμότρατες, τα ληφτικά εργαλεία, πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα της Ελλάδος, από τα σύνορα που λέει ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχουν, από την ΑΟΣ μέχρι εδώ, δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς? Δίπλα από το Βόλιο είναι, 30 μίλια. Σε σκιάφια μου, να το καλοκαίρι και ήμασταν οι πρώτοι κάποιοι ψαράδες που πήραμε χαμπάρι, τι έγινε. Δεν τους είδε κανείς όλη την Ελλάδα να σουλατσάρουν για να έρθουν στον Αλόνισο? Κανείς?
2: Σίγουρα τους είδανε, γιατί δεν αντέδρασαν?
0: Άι, για το λόγο που δεν αντέδρασαν και οι προηγούμενοι που είπατε πριν, στο λόγο σας, ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σαν και εμένα και κάποιοι που δεν αντιδρούν. Εδώ έχουμε χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Αυτοί που μιλάνε και εκτίθονται για το καλό και άλλοι που δεν μιλάνε και πρέπει να βγουν σωτήρες.
2: Δηλαδή...
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλλοιείς που κινδυνεύουν μες στη θάλασσα. Γιατί εμείς έχουμε κάτι βαρκάκια 10-15 μέτρα, 20-22 το ανώτερο. Και τα τουρκικά εργαλεία είναι 70-80-90-100 μέτρα τέρατα. Να πάμε να τους κάνουμε τι? Φούνα μας κάνουν, θα μας περάσουν από πάνω και θα μας πνίξουν.
2: Ναι, ακούστε με λίγο. Το λιμεναρχείο, το λιμενικό, δεν έχει την αρμοδιότητα να διώξει αυτά τα...
0: Ασφαλώς και έχει. Εμένα, όταν θα πάω να ψαρέψω δίπλα σε ένα θαλάσσιο πάρκο, όπως είπατε, θα έρθει και να με απομακρύνει και αν με δει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο ή σε απαγορευμένη περιοχή, θα μου περάσει χειροπέδες και θα με πάρει σηκωτό. Και θα μου κατασχέσει και τους σκάφους. Εμένα.
2: Ναι, για αυτούς γιατί δεν τους κυνηγάνε? Τι πιστεύετε, έχουν παραδώσει το Αιγαίο? Εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι που ρωτάω.
0: Συμβαίνει αυτό, μπορεί μόνο να το σταματήσει το κράτος. Από τη στιγμή που το κράτος το αφήνει να εξελίσσεται, άρα κάτι συμβαίνει. Τον ακριβή λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω εγώ και να ψαράς. Ξέρουμε όμως ότι θα έπρεπε να μην εισέρχονται, αλλά αυτά εισέρχονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι δεν είναι?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα στα οποία εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και οι άλλοι μου έχουν καταγγείλει εδώ, συνάδελφοι σας, φτάνουν μέχρι τον Άπλιο. Δηλαδή, και ακόμα και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, είναι πάρα πολύ υποπτό το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί μία πολιτική προδοτική. Πώς σας φαίνεται εσάς που είστε ψαράς? Κύριε Περάκη, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Που η Ελλάδα εισάγει ψάρια του Αιγαίου από την Τουρκία.
0: Εμένα πώς μου φαίνεται?
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι τρομερά άδικο αυτό το πράγμα? Φταίνε...
0: Όχι μόνο τρομερά, για μένα είναι τρομερά άδικο, όχι απλά σαν επαγγελματία, σαν πρόεδρος, αλλά και σαν πατριώτης και ψαρά θα μην ήμουν, για μένα είναι τρομερά αντιμοτικό. Ας το πω έτσι απλά.
2: Μα βέβαια.
0: Γιατί είμαι πατριώτης. Τώρα για άλλους μπορεί να μην είναι. Και άλλους μπορεί να μην είναι, ρωτάτε εμένα. Εγώ σας λέω, για μένα είναι. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν ανεμότρατες και γρηγροί, φίλοι μας και, και συμπατριώτες μας και γνωστοί μας και ισόγειοι μας που δουλεύουν σε εκείνα τα μέρη, φοβούνται οι άνθρωποι. Μέχρι και οι πιστολιές έχουν πέσει πέρυσι. Θυμόσαστε τα βίντεο, τα είχαμε δει.
2: Βέβαια και στη Σαμοθράκη, τώρα άμα μπείτε να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται.
0: Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το Άιρις και μέσω ενός κινητού μπορεί να δει ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή που ψαρεύει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν σας ανάφερα ότι είναι προσβλητικό να θέλουν να βάλουν σε μένα, σε ένα καίκι που ψαρεύει 6 ναυτικά μίλια δίπλα την περιοχή του, να βάλει δορυφορικό σύστημα για να μας ελέγχει, ενώ στο δορυφορικό σύστημα στο ΑΕΡΙΣ που φαίνεται που ψαρεύουν οι Τούρκοι παράνομα μέσα στην Ελλάδα, δεν αντιδράει κανένας.
2: Γιατί δεν αντιδράει κανένας, αυτό σας λέω. Δηλαδή τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Να σας βοηθήσουμε, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Αχ, εσείς κάνετε όσα πρέπει, κύριε Σερέτη.
2: Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και συνάδελφοί σας μηνύματα. Ο Βαρελίδης, ποιος είναι ο Βαρελίδης? Ο Βαρελίδης, κάτι από την Αλόνισο, κάτι μάρτυρες ψάχνουνε, κάποιες οικογένειες που αναφέρουν εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μηνύσεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας. Θεωρείτε δηλαδή
0: όχι,
2: ότι υπάρχουν.
0: Δεν είμαστε.
2: Δεν είμαστε ενωμένοι.
0: Όχι, σας το είπα.
2: Γιατί όμως δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας?
0: Θα σας πω και κάτι. Αφού λοιπόν σας ήρθε και αυτό το μήνυμα, θα σας το πω και αυτό. Πού εμφανίστηκαν οι τουρκικές ανεμότρατες? Στην Αλόνισο. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Έχει αλλιευτικό σύλλογο παράκτια αλεία η Αλόνισο? Έχει. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν και βγήκα εγώ από τον Βόλο?
2: Δεν βγήκαν εκεί πέρα να μιλήσουν από την Αλόνισο?
0: Όσοι δημοσιογράφοι με έπαιρναν τηλέφωνο μου έλεγαν, κύριε Περάκη, παίρνουμε εκεί και αρνούνται, μπορείτε να μας μιλήσετε? Και έλεγα ασφαλώς.
2: Για ποιο λόγο να μην βγουν να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι?
0: Δεν γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκαν. Και βγήκα εγώ και μίλησα. Ξεχνάτε όμως ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι τα θαλάσσια πάρκα, υπάρχουν και κάποιες ΜΚΟ, κύριε Σερέτη, γνωρίζετε έτσι?
2: Βέβαια.
0: Κάποιες ΜΚΟ που προστατεύουν εκείνο το τοπίο, το θαλάσσιο λεγόμενο πάρκο, τη θαλάσσια ζώνη του πάρκου. Σωστά.
2: Ναι.
0: Πολλοί συνάδελφοι από εμάς έχουν πάει και η ΜΚΟ τους έχει διώξει κακήν κακός. Και καλά έκανα που λέμε όπως είναι αυτή η δουλειά της. Έτσι. Τα συγκεκριμένα σκάφη τα έδιωξε η ΜΚΟ. Πήγε κοντά τους η ΜΚΟ. Έκανε τα πρέπον η ΜΚΟ. Ρωτάω εγώ γιατί δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Ας βγουν λοιπόν οι τοπικοί ψαράδες ή ο τοπικός σύλλογος που φωνάζει και οδύρεται κατά του Περάκη που μιλάει, να μας πει τι ακριβώς έγινε με τα συγκεκριμένα τουρκικά αλλιευτικά, όπως σας γράφει το μήνυμα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν μου γράφει εδώ πέρα. Πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλωνίσου είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία λέει και έχει αντιπρόεδρο τη Μαλαματένια, αντιπρόεδρος Μαλαματένια Θεόδωρος του Ιωάννη Μαλαματένια, όχι ο Μαλαματένια Θεόδωρος του Ιωάννη. Εδώ πέρα κάτι τέτοια μου γράφουν. Ναι, είναι η κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα. Τι σχέση έχει η κυρία Ουρανίτσα με αυτές τις ΜΚΟ? Έχει καλές σχέσεις?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφές ακόμα με αυτήν την κυρία, δεν μιλάω με αυτήν την κυρία.
2: Αυτή η κυρία όμως είναι η πρόεδρος, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβω κύριε Περάκη, αυτή έπρεπε να βγει να μιλήσει για όλο αυτό το θέμα.
0: Μα δεν έγινε στην περιοχή της.
2: Αρμόδια είναι αυτή, δεν γνωρίζω.
0: Εάν ήταν κάποιος αρμόδιος ψαράς να εκθέσει το θέμα, ήταν η κυρία που έγινε στον τόπο της. Αν γινόταν στον τόπο μου, ήμουν εγώ.
2: Κατάλαβα, αλλά εγώ δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε να μιλήσει. Για ποιο λόγο να μην βγει να μιλάει?
0: Δεν ξέρω τι κάνει συγκεκριμένη, ούτε θέλω να σου.
2: Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα λοιπόν για να μας καλέσει να βγει και στον αέρα, άμα θέλει, τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Για ποιο λόγο δεν αντέδρασε σε αυτό που συνέβη?
0: Εμείς αντιδράσαμε, μιλήσαμε, διάφοροι σύλλογοι για την Ελλάδα, εκθέσαμε το θέμα. Τα βγήκα την επόμενη μέρα το πρωί, τα είπα και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή, για να μην λέμε ονόματα, δεν ξέρω τι δεν πρέπει. Τα είπα, είπα τι έγινε, είπα ποιους καλέσανε. Είπα ποιοι το είδανε, είπαν ότι εντάξει απλά φύγανε ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, δεν μας δίραν κιόλας, μας σκοτώσαν, φύγαν, κάναν τη δουλειά τους και φύγαν.
2: Ψαρέψαν και φύγαν.
0: Ακριβώς. Και όπως και ένα άλλο σκάνδαλο, ξέρετε, που βγήκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
2: Για πείτε μου.
0: Για το συγκεκριμένο τόπο εκεί, Σκόπελο Αλόνισο, στα μέσα του καλοκαιριού πιάστηκε ένα εστιοφόρο που λέτε, επινοικιαζόμενο, που κάτι Γάλλους και Ιταλούς τουρίστες. Το οποίο έβγαζε κοράλια παράνομα εκατομμυρίων ευρώ και τα εξήγαγε σε κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είχαν βουήξει τα τοπικά δημοσιεύματα. Θα το βρω και ηλεκτρονικά και έντυπα να σας το στείλω, κύριε Σερέτη. Να το γνωρίζετε γι' αυτό. Στην περιοχή μας πάλι.
2: Συγγνώμη.
0: Τους πιάσανε βέβαια.
2: Πέραν τα κοράλια και τα πουλούσανε.
0: Τα πουλούσανε, ναι. Παράνομα.
2: Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το λιμενικό? Τι κάνει, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει το λιμενικό? Εδώ μιλάμε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι απέναντι από το Βόλο, είναι πολύ κοντά. Είναι όχι απλά μέσα. Σε λίγο θα πιάσουν στεριά.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Θα πιάσουν στεριά, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν λέμε ότι, ξέρετε, πέρασε τη γραμμή για λίγο και έφυγε. Εδώ έχουν φτάσει στο Βόλο, έχουν φτάσει.
0: Πώς περάσανε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το Ατομάτιο, το Άιρις, ο Δορυφόρος, δεν τους είδε. Να τους σταματήσει κάποιος.
2: Μα μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα Marine Traffic, που εγώ μπαίνω τώρα και τους βλέπω ότι είναι εκεί, άμα θέλω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Μπορούν να απενεργοποιήσουν το σήμα.
0: Κάποιοι ναι, από ό,τι ξέρω κάποιοι όχι.
2: Δηλαδή δεν βαράει κάπου ότι το απενεργοποίησε.
0: Αν το απενεργοποιήσουμε, ακούστε, για εμάς που ξέρω για τους Έλληνες, για αυτό που για εμάς που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, εάν το απενεργοποιήσουμε, πάει σήμα κατευθείαν ότι εμείς είμαστε σταματημένοι, ή αν χαλάσει από μόνο του να δουλεύει, έτσι.
2: Ναι.
0: Και το VMS που λέμε και δεν μας δίνουν άδεια να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς που είμαστε.
2: Ναι,
0: και να χαλάσει αυτό, σε δένουν στο λιμάνι.
2: Εσάς μπορούν να σας δουν. Άμα κάποιος έρχεται απ' έξω και δεν το έχει ενεργοποιημένο, δεν πρέπει να δουν ποιος μπαίνει.
0: Υπάρχει, κύριε Σερέτη, το εθνικό μάτι που λέμε, το εθνικό ραντάρ, που ξέρει ακριβώς ποιος μπαίνει μέσα.
2: Ακόμα και αν έχει απενεργοποιημένο αυτό εδώ το σηματοδότη.
0: Ναι.
2: Άρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δειλοί. Και προφανώς αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτι. Εγώ δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό.
0: Πολλοί κάνουμε τις υποθέσεις μας μέχρι να δούμε στα αλήθεια τι πραγματικά σημαίνει.
2: Ωραία.
0: Γιατί μας έδειξε η ιστορία μας έδειξε πρόσφατα, πριν 15 μέρες, ότι παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Το θυμόσαστε, το είδατε. Που για αυτούς ήταν σαν να, για μας ήταν σαν να ήταν τα δικά μας εγκόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ έχει γίνει μια συμφωνία, από ό,τι ξέρω, έλεγα παρακολουθώ, να μας επιστραφούν 4.000 ιερά αντικείμενα, σωστά.
2: Σωστά.
0: Μας παραδόθηκαν μόνο 48.
2: Και δώσαμε και τον τάφο του Τσάρου.
0: Α, μπράβο. Με την ίδια προϋπόθεση, γιατί να μην μπει και ο Τούρκος, ο κάθε Τούρκος. Αυτοί παίρνουν λίγα και δίνουν ακόμα πιο λίγα. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο.
2: Ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αλληλείς εκεί πέρα έξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Περάκη. Σας ακούνε πολλοί συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Να είναι ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε ένας κλάδος που έχει γίνει μη βιώσιμος και είμαστε νοικοκυρέοι και μερουκαματιάριδες. Αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Να αφήσουμε τα εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Δεν υπάρχει εγώ. Και όσοι είμαστε μπροστά σαν εμένα, εκπροσωπούμε συναδέλφους και αλλοίς. Δεν είμαστε μόνο πρόσωποι. Είμαστε ένα τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους συναδέλφους να μας στηρίζουν και να τρέχουμε για εκείνους. Να κοιτάξουμε να τα βρούμε και να σώσουμε την πατρίδα, τη θάλασσα, το έθνος και το επάγγελμα. Είμαστε τεράστια δύναμη. Από την αρχαία ιστορία είμαστε μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και θα καταλήξουμε οι τελευταίοι, αν συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ας κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε από εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναζητήσουμε λύσεις και να το πάμε μέχρι τέρμα για να δικαιωθούμε. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι ψαράδες, χτες ήταν οι πατεράδες μας, αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Που δεν θα έχουν μέλλον μέσα στη θάλασσα. Κάποια που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά δεν μπορούν, ναι. Γιατί το επάγγελμα είναι μη βιώσιμο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περάκη.
0: Να είστε καλά.
2: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
0: μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Αυτό που λένε όλοι, να συζητήσουμε με το Σχοινά, να συζητήσουμε με τον Υπουργό και να δούμε τι θα γίνει, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γίνει. Τα έκαναν όλα. Ακόμα και λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δώσανε για βίλες. Και όχι για τα καΐκια, για το στόλο και για να επενδύσουν στον κλάδο της αλληλείας σε μια χώρα που το 72% είναι νερό, είναι θάλασσα. Αν αυτά τα λεφτά που μοιράσανε σε βίλες, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τα δίνανε για τον κλάδο της αλληλείας, θα πετούσανε οι αλληλείς. Πάντα με έλεγχο, έτσι. Μην τα κάνανε πορσικά και μερσεντικά σαν τους αγρότες, σαν κάποιους αγρότες, να μην αδικώ όλους αυτούς που δίνουν αγώνα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που χτίσανε τις βίλες ανήκουν στον κλάδο της αλληλείας. Τώρα πώς τους επέλεξαν να πάρουν τα λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τα δώσανε για να κερδίσουν ψηφοφόρους, αυτό θα έπρεπε να το έχει κρίνει ήδη η δικαστική εξουσία, η οποία από ό,τι φαίνεται ανέχεται πράγματα. Γιατί? Γιατί τους επέτρεψε το κράτος να κάνουν αύξηση οι ίδιοι στους μισθούς τους. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, πάντα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και το ρεαλισμό. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1:00 με 4:00, επανέρχομαι 3η ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Χαμένη πολιτεία. Έτσι μας κατάντησαν.

0: ειδήσεις.
1: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτουσε σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε θέατρο.

0: για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
6: Δρομές για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
7: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
13: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
14: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
13: Τι κάνεις, πως είσαι?
14: Καλά, εσύ πως είσαι?
13: Στον αγώνα, αδερφέ μου.
14: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τους αλλοίς?
13: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
14: Κοίτα, η Ατζέντα 30 έχει 17 στόχους. Ο 14ος στόχος αναφέρει ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Και αν οι κυβερνήσεις έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί, πώς μπορούν να αντιδράσουν? Την Ατζέντα 30 την έχει ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Όταν μιλάει έχει ένα μπλε βιβλίο δίπλα του. Έτσι. Και επειδή είναι πιστό πιόνι, εκτελεί όλες τις εντολές που είναι μέσα στην Ατζέντα 30. Αυτή ήταν η πληροφορία που θέλω να σου δώσω. Πάτε Ατζέντα 30 και το 14ο στόχο. Και κοίτα τη μείωση της αλληλείας που αναφέρει μέσα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει: μόνο σε 2 χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία, επειδή δεν μιλάει κανένας, και στην Ελλάδα, επειδή μιλούν όλοι. Κι όμως ο Παπανδρέου έπεσε έξω. Η 17 Νοέμβρη ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινή γνώμη στις 23 Δεκεμβρίου του 1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Wells. Ο Wells είχε έρθει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες πριν, αντικαθεστώντας τον προηγούμενο σταθμάρχη Stacy Hall. Ήταν άγνωστο στο ελληνικό κοινό, παρότι είχε προϋπηρεσία δολοφόνου στη CIA. Είχε πάρει μέρος σε αρκετές επιχειρήσεις της CIA, όπως η δολοφονία 19 Αυγούστου του 1974 του Αμερικάνου πρέσβη στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις και της γραμματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα, υπαλλήλου της πρεσβείας. Η Αντουανέτα Βαρνάβα ήταν Κύπρη. Και όμως ο Γουέλς, παρότι σκότωσε τον Ντέιβις, καθάρισε και τη Βαρνάβα. Ο Ρίτσαρντ Γουέλς εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη στη ΣΥΑ στην Αθήνα. Η οικία του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι στο ψυχικό. Δεν θα πούμε τη διεύθυνση, είναι στο ψυχικό. Έτσι λοιπόν ο Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη. Η CIA διατηρεί στην Αθήνα την πιο πολυπρόσωπη ομάδα της Ευρώπης. Το σπίτι του σταθμάρχη.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: και συνεχίζουμε μαζί.
14: Κι όμως 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα, τόσο για την ασφάλειά του, όσο και για το πρόγραμμα μετακινήσεών του. Η δολοφονία του ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικάνικη Γερουσία συνέστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει την δολοφονία. Το πόσμα της επιτροπής ήταν ότι τη δολοφονία έκαναν ο Νόρτον Χάλπερν και ο Φίλιπ Πέιτζι, πράκτορες της CIA και μέλη της 17 Νοέμβρη. Η Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε εντολή να συνεχιστεί έρευνα σε βάθος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πόλισμα αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Στη δίκη δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ότι τον δολοφόνησε κάποιος από τους 15 Έλληνες κατηγορούμενους. Έτσι η δολοφονία μένει μέχρι σήμερα ορφανή. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και δηλώνει: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΑΕΠ και στην αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχει ευθεία σχέση στη CIA, στην ΑΕΠ, στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και στο 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης Βαλιράκης, υφυπουργός δημόσιας τάξης το 1988, 1989 και το 1994-1995, δηλώνει στις 13 Δεκεμβρίου 2001: Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Είναι μια από τις λίγες αλήθειες που είχε εξοστομήσει Έλληνας πολιτικός. Δύο αρμόδιοι λοιπόν της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν τον έλεγχο των τρομοκρατικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η 17 Νοέμβρη στην Ευρώπη. Ο Σύφης Βαλιράκης σκοτώθηκε με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα και έπεσε με περίεργο τρόπο στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εκδίδει ένα πόρισμα που λέει: «Ο θάνατός του είναι τυχαίο γεγονός και προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε από την προπέλα του φουσκωτού, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα». Η οικογένεια όμως Βαλιράκη μιλάει για δολοφονία και παίρνει έναν εμπειρογνώμονα να κάνει έρευνα. Ο εμπειρογνώμονος της οικογένειας εκδίδει πόρισμα μετά από περίπου 20 μέρες από το θάνατό του και λέει: «Είναι αδύνατον ο Βαλιράκης να τραυματίστηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους. Έτσι έχουμε δύο αντίθετα πορίσματα για βίαιο θάνατο». Ποιος λέει την αλήθεια? Ο θάνατος του Βαλιράκη, στον οποίο οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει για συνεργασία με τη 17 Νοέμβρη, είναι ο ίδιος με το θάνατο του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάξουελ το 1991. Ο Μάξουελ εξέδιδε τις παγκοσμίου εφημερίδες εφημερίδες Daily News και Daily Mirror στις 5 Νοεμβρίου του 1991 και ενώ βρισκόταν στην κρουαζιέρα στις Κανάριες νήσους, εξαφανίστηκε από το κότερό του και τελικά ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από αρκετές ώρες. Είχε σχέσεις ο Μάξουελ με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ Μοσάντ, όσο και με τη σοβιετική KGB. Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, οι συγγραφείς Γκόρντον Τόμας και Μάρτιν Ντίλον. Υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα για την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η ΑΕΠ είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη? Ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του αστιφύλακα Μάτι, που σκοτώθηκε στη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα, δηλώνει: «Μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΑΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε αίτηση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υποβληθεί στη βάσανο των ερωτήσεων, αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Στην 1η Ιουλίου 2002, μία υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει αίτηση στην υπηρεσία να της δώσουν άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη για την τρομοκρατία. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς είχε χειριστεί τις υπόθεσεις του Πολυτεχνείου 1973, τις δολοφονίες του Παναγούλη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ εξέταζε την υπόθεση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Πέθανε ξαφνικά με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, Παύλος Αποστολίδης, σήμερα μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αρνήθηκε απαντώντας το αίτημα της υπαλλήλου ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής ασφαλείας. Η ίδια υπάλληλος είχε καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη, αυτή υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη βρείτε, για συμμετοχή της ΕΕΠ 17 Νοέμβρη. Είχε καταγγείλει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στις Αγαρνές στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Στην ΕΕΠ υπάρχουν αποσπασμένοι στρατιωτικοί με ανώτητο χρόνο απόσπασης τα 5 χρόνια. Τότε είπαν ότι δεν ήταν σοβαρή, αλλά γραφική. Ο Κακαουνάκης προσπάθησε να την αποδομήσει. Αλλά όχι μόνο δεν την απέλυσαν από την ΕΕΠ, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται για αρκετά χρόνια στην υπηρεσία. 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταβιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μέσα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβομβίδες και ασύρματους συντονισμένους στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, Ζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας, Ζακ Καρλ Σλούαρ. Και οι δύο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του τότε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τόμας Νάιλ, φυγαδεύτηκαν με αεροπλάνο C-130 στην Κρήτη, χωρίς να ανακριθούν. Το δε φορτηγάκι, το βανάκι, το παρέλαβε γερανοφόρο όχημα της πρεσβείας, χωρίς να ερευνηθεί. Ο συγγραφέας αναλυτής Γιου Μπάρνς αναφέρει στο βιβλίο του αποσπάσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 1994 στην εφημερίδα Observer, λέει ότι ήταν αυτοί οι δύο ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Φυσικά ήταν και μέλη της πρεσβείας. Φυσικά δεν κλείθηκαν σαν μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δίδασκε στη δεκαετία του 80 σε πράκτορες της ΕΕΠ συλλογή και μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών σε κτίριο της Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με το βιβλίο του Θανάση Τριγά «Παιχνίδια τρομοκρατίας». Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κουφοντίνας ήταν στέλεχος της ΕΕΠ. Ο Βασίλης Τσορτάτος τον είχε κατηγορήσει ότι κατέθεται στη δίκη ό,τι του έλεγε η CIA. Επίσης, σύμφωνα με το πιο πάνω βιβλίο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον δολοφόνησαν δύο εκτελεστές που έρθαν από την Κύπρο στην Αθήνα παραμονή της δολοφονίας. Τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του ελληνικού ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ο Κασίμ Εομπέρ, υπάλληλος της ίδιας πρεσβείας. Οι δύο Σύριοι συνόδευσαν την επόμενη της δολοφονίας τον έναν από τους δύο εκτελεστές στο αεροδρόμιο του ελληνικού τότε, και ο άλλος τον συνόδευσε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γιάννης με αυτοκίνητα των ελληνικών αρχών ασφαλείας. Δηλαδή βγάζανε τους τρομοκράτες οι ελληνικές αρχές ασφαλείας στο εξωτερικό. Στην εκτέλεση του Μονφεράτου το Φεβρουάριο του 1985, ο Γιάννης είχε παίξει ρόλο τσιλιαδόρου. Οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα γνώριζαν την επικείμενη εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη από πριν και δεν τη σταμάτησαν. Γνώριζαν επίσης τους δράστες, τους οποίους προστάτεψαν και φυγάδευσαν. Ίσως για τη δολοφονία θα πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπούρφουντ, Ρόμπερτ Μπέκερ και Ντέιβιτ Σάφερ. Οι εκτελεστές είχαν ενεργήσει ακόμη μια φορά με απόλυτη ακρίβεια και, και ψυχραιμία επαγγελματία και δεν άφησαν κανένα ίχνη. Κανένα ίχνος. Από τις βαλιστικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο 45 πιστόλι με το οποίο είχαν εκτελεστεί ο Ρίτσαρ Γουέλς, ο Νίκος Μοφεράτος, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ο αστυνόμος των ΜΑΤ Πέτρου και ο αστιφύλακας Σταμούλης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν γιος του γραμματέα του Τρότσκι, Δημήτρη Γιωτόπουλου. Από το 1962 ζούσε στο Παρίσι. Το Δεκέμβριο του 1963 στο Παρίσι πήγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον Καραμαλή συνέδωσαν στο αεροδρόμιο και του παρέδωσαν τα εισιτήρια για το Παρίσι ο αστυνόμος Μάλιος και ο αστυνόμος Μπάμπαλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη το 1976 και 1979. Οι δύο αστυνόμοι που συνόδευσαν τον Καραμαλή για να φύγει από την Ελλάδα εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος το 1968, ενθουσιασμένος από την πορεία του Φίντελ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα, έφυγε μαζί με ορισμένους συντρόφους του και πήγε στην Κουβά, όπου εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο Πόλεον. Με δεδομένο ότι η Γαλλία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ο Γιωτόπουλος πήγε σε μια χώρα που ήταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ, από πού πήρε άδεια? Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τον παρακολουθούσαν λίγο λόγω της δόσης στο Παρίσι, γιατί δεν αντέδρασαν? Όταν τον Ιούλιο του 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου, γιατί δεν ειδοποίησε την ΕΕΠ και τη ΣΥΑ? Φυσικά και τις ενημέρωσαν. Το κλιμάκιο της CIA στην Ελλάδα εκβίασε τον Γιωτόπουλο και συνεργάστηκε με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Η 17 Νοέμβρη καπελώθηκε από τη CIA. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη κατηγορήθηκαν 15 ύποπτοι Έλληνες. Οι 9 ήταν κάτω από 17 χρονών το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Χριστόδηλος Ξηρός ήταν 17 χρονών, ο Σάββας Ξηρός 15, ο Βασίλης Ξηρός 3 ετών, ο Διονύσης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1976. Ο Κουφοντίνας ανήκε στην νεολαία του Πασόκ και είχε συλληφθεί το 1975, 17 χρονών τότε, για τα επεισόδια που είχαν γίνει στα Σπάτα με τις διαδηλώσεις που έκανε οι κάτοικοι των Σπατών για την ανέγερση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή είχε εξτρεμιστικές απόψεις, διαγράφηκε από το Πασόπ και ήταν γνωστός θαμώνας στην πλατεία Εξαρχείων. Λόγω της δράσης του είχε φάκελο στην ελληνική αστυνομία και ήταν υπό έλεγχο. Πώς έκανε λοιπόν δολοφονίες ενώ ήταν στο μικροσκόπιο της ασφάλειας? Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, εντάχθηκε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Ήταν ο ταμείας της οργάνωσης. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη αναζητήθηκαν τα κέρδη από ληστείες και άλλες επιχειρήσεις, τα οποία η ελληνική αστυνομία υπολόγισε 700 εκατομμύρια δραχμές. Ποσό υπερβολικό, γιατί η λία των ληστών ήταν σαφώς μικρότερη. Υπήρχαν χρηματοδότες στην 17 Νοέμβρη και γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ? Η βόμβα που έφτασε στα χέρια του Ξηρού στις 29 Ιουνίου του 2002 ήταν σαφώς παγιδευμένη, σύμφωνα με την εκθέση της πραγματογνωμοσύνης. Για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικά κυκλώματα ρολόι με αλάρμ, αμοιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ, το περίβλωμα της οποίας όμως ήταν κέλυφος μπαταρίας 1,5 βολτ. Αυτό ήταν ένα σκεμμένο λάθος. Αυτοί που το κατασκευάσαν το ήξεραν. 8 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η έκρηξη τον Ιούνιο του 2002 και συνελήφθη ο Σάββας Ξηρός, ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW και το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στον τραυματία Σάββα Ξηρό. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από...
12: ώρα είναι 3:30.
15: Να τα πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοκάμα. Πάντα είναι το 4.
16: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
17: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
13: Μίνα,
17: και Ερμού.
13: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
18: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
17: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
18: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
17: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
18: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
17: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
18: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
17: Τηλέφωνο 2610-313-388.
18: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
19: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
19: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
19: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
21: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
22: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
21: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
22: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
21: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
23: Ράδιο Γάμα
24: 94FM.
23: Αχαΐα.
24: Ηλία.
23: Έτωλο Ακαρνανία.
24: Και www.radiogamma.gr.
14: Είναι φυσικό, αφού οι πλέσβοι στον ΗΠΑ στο εξωτερικό συνεργάζονται στενά με τα κλιμάκια της CIA. Έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Ο Κφοντίνας είναι πιθανό να έχει κάνει συμφωνία με τη CIA να αναλάβει την ευθύνη των φόνων ένταξη έναντι ανταλλάγματος. Ποτέ δεν παραδέχτηκε στους φόνους, ανέλαβε όμως την πολιτική ευθύνη της 17 Νοέμβρη. Και μια λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Έτσι ο εκάστοτος Πρωθυπουργός ενημερώνεται κάθε μέρα από τον διοικητή της ΕΕΠ για τις δράσεις της υπηρεσίας. Σημείωση, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όταν αποσύρθηκε 7 Νοέμβρη, ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η CIA έχει χαρακτηρίσει το Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Οι μεγάλες αγάπες του Χρυσοχοΐδη με τη CIA δεν κρύβονται. Και ο Χρυσοχοΐδης όλος τυχαίως έγινε σε όλες τις κυβερνήσεις υπουργός δημόσιας τάξης. Τυχαίο να τον έχει χαρακτηρίσει η CIA η εξαιρετική φυσιογνωμία και να συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έγινε και με τη Μελίνα Μερκούρη. Ήταν στις κυβερνήσεις του Πασόκ σε όλες σαν υπουργός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια οργάνωση που έκανε 27 χρόνια φόνους από ανεκπαίδευτους, όπως μας είπανε σχολιαρόπαιδα, στα οποία η ΕΕΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος δεν είχαν ιδέα. Πώς λοιπόν φυγάδευσαν τους δολοφόνους του Μπακογιάννη στο αεροδρόμιο η υπηρεσία ασφαλείας της Ελλάδας? Να σου πω κάτι τώρα. Ό,τι μας λένε στην Ελλάδα και ανακοινώσεις της αστυνομίας πολλές φορές είναι ψεύτικες. Συγκαλύπτουνε, γίνεται μια τεράστια συγκάλυψη. Έτσι, όπως τώρα γίνεται στο Predator συγκάλυψη, όπως έγινε στα Τέμπη συγκάλυψη, σε όλες τις υποθέσεις γίνεται μια συγκάλυψη και συμμετέχουν πολλοί θεσμικοί παράγοντες του κράτους, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, ΕΕΠ, αστυνομία, ασφάλεια, εμπειρογνώμονες. Όλοι αυτοί είναι ένα κουβάρι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αυτά που ακούσατε αναφέρονται στα βιβλία «Συνεργασία με τον εχθρό» και «Παιχνίδια τρομοκρατίας» του Αθανασίου Στριγά. Ο Θανάσης Στριγάς ήταν επί 26 χρόνια αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ειδικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ σε θέματα πολιτικών κρίσεων, καθηγητής πανεπιστημίου και προσωπικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέιν, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι τόσο κοντά στις αμερικάνικες υπηρεσίες, στις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, από όσο ήταν ο Χέινγκ και ο κουμπάρος του ο Στριγάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει στο βιβλίο του, γι' αυτό τα αναφέρουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα, κοίτα τι παρεμβάσεις έχουν κάνει οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1947, που η Αγγλία παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Το 1947 ο Άγγλος πρέσβης, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η Αγγλία δεν μπορούσε να συντηρεί όλες τις αποικίες της, τη μεταβίβασαν σε αμερικάνικο έλεγχο. Το 1947 λοιπόν ο Άγγλος πρέσβης στην Ουάσιγκτον πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Από το 1947 λοιπόν μας ελέγχουν οι Αμερικάνοι, είμαστε κανονικό προτεκτοράτο. Και όχι μόνο, και οι Ισραηλινοί, και όχι μόνο. Έτσι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δεν αποφάσισε ο λαός με δημοψήφισμα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δεν ενημερώσαν τον λαό ποτέ. Και τα αποτελέσματα της μη ενημέρωσης του λαού βγαίνουν τώρα. Η ακρίβεια, οι εθνικές καταστάσεις θα σκάσουν τώρα. Τώρα. Και δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τίποτα. Ούτε γιατί ποιοι ελέγχουν και ποιοι είναι οι πράκτορες της CIA που είναι σε κάθε υπουργείο. Δεν ελέγχουν ποιους υπουργούς ελέγχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικάνων και δεν αναφέρεται πουθενά οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ σε δολοφονίες ή πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυφλοί, δεν μας ενημερώνουν. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι ελεγχόμενοι. Όλοι ελεγχόμενοι είναι και τα έντυπα τους χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να γράφουν αυτά που θέλει η Πρεσβεία. Έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για να βρούμε ενημερωτικά βιβλία, φυλάδια, μικρές αγγελίες, εφημερίδες παλιές για να μάθουμε την αλήθεια, Γρηγόρη. Και έχεις δίκιο. Σε αυτά που έλεγε στην πρώτη ώρα έχεις δίκιο, και οι αλλοιείς πες τους να πάνε στην Ατζέντα 30 και να διαβάσουν το 14ο στόχο. Το 14ο στόχο που αναφέρεται στη μείωση της αλίας. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Ποια κυβέρνηση πιονιών, γιατί στην Ευρώπη όλοι οι πρωθυπουργοί είναι πιόνια και ο Μακρόν είναι πιόνι, ο οποίος ήταν διευθυντής στον Νίκο τον Ρότσιλ στο Παρίσι και αυτός πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μακρόν την επέβαλε. Και επειδή οι Ρότσιλ είναι οι εκδότες του Ευρωπαϊκού Νομίσματος, έτσι, του ευρώ, και εκδότες και του Αμερικάνικου Δολαρίου και εκδότες της τουρκικής λίρας, εμείς δηλαδή με την Τουρκία έχουμε τον ίδιο εκδότη που εκδίδει τα νομίσματά μας. Τι διάφορες μπορούμε να έχουμε αν δεν αποφασίσει ο εκδότης του νομίσματος ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση? Όλες οι κρίσεις του Αιγαίου είναι τεχνητές. Είναι από πετρελαϊκές ή για συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών. Καμία κρίση από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή που μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλοι μας πουλήσανε, δεν έχει γίνει τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Εκτός από τα ίμια που τους τρεις πιλότους δεν τους έριξαν οι Τούρκοι αλλά οι Αμερικάνοι. Γιατί είχαν εντολή να μην σηκωθεί ελικόπτερο πάνω από τα ίμια. Και όταν ο Καραθανάσης σηκώθηκε, το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ ήταν τότε νότια της Κρήτης. Απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και του είπαν του Καραθανάση να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει στη φρεγάτα Ναβαρίνο από όπου απογειώθηκε. Ο Καραθανάσης, αγνήσιος Έλληνες, του είπε: εγώ δέχομαι εντολές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς, και οι Αμερικάνοι τον ρίξανε με λέιζερ. Του καταστρέψανε το πιδάλιο ελέγχου, αποσύνδεσαν τα μέρη του ελικοπτέρου και έτσι έπεσε και χάσαμε τρεις ανθρώπους που ήταν πατριώτες και δεν αποδέχτηκαν εντολές από κανέναν άλλο εκτός από Έλληνα αξιωματικό. Εγώ τον Γιαλοψό τον ήξερα, γιατί είναι εδώ στην Πετρούπολη και είναι ο τάφος του εδώ, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο νέος άντρας δολοφονήθηκε για ένα απλό λόγο, γιατί είπε ότι εγώ είμαι ο Έλληνας και δεν δέχομαι εντολές από κανέναν, ναι, παρά μόνο από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου μέχρι σήμερα.
13: Ναι.
14: Δεν έχω τι άλλο να πω.
13: Αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχε και συνεργασία ενεργή και με τους πολιτικούς και ότι οι πολιτικοί ανοίγαν κάποιες πόρτες, Δημήτρη.
14: Ναι, φυσικά. Οι πολιτικοί, πρόσεξε, την ΑΕΠ την αλέγχουν πολιτικοί. Έτσι. Και η ΑΕΠ είναι η πιο καλά πληροφορημένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Τα ξέρει όλα. Και οι υπουργοί τα ξέραν όλα για την 17 Νοέμβρη. Το Βαλιράκι, ακόμη η Μίνα Παπαθεοδόρου, η γυναίκα του, προσέλαβε ιδιώτη ερευνητή που έβγαλε ένα πόρισμα εντελώς διαφορετικό από την ιατροδικαστική έκθεση του δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται και στα Τέμπη. Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν έχουν προσλάβει ερευνητή ιδιωτικό για να ανοιχνεύσει την υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιωτικοί ερευνητές, έχουν κάνει εκθέσεις απολύτως αντίθετες με το ελληνικό δημόσιο συγκάλυψη. Κάλεσες προχτές έναν άνθρωπο, τον κύριο Θεόδωρο.
13: Βέβαια.
14: Ο οποίος σου είπε ότι εγώ και γόμουνα. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι χημικό όπλο, μπορεί να είναι θερμικό όπλο. Να σου πω μια ιστορία. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσοι πολέμησαν στα Ελβανικά βουνά, πάθανε κρυοπαγήματα στα πόδια και τα ρούχα τους δεν πάθανε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο είναι το θερμικό όπλο που μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μέχρι 700 βαθμούς και να καεί το δέρμα και τα ρούχα να μην πάθουν τίποτα. Από μέσα, με τον αέρα, με τα αέρια που παράγονται, να ανεβάσουν... Εγώ ξέρω ένα τέτοιο όπλο που είναι απαγορευμένο από, από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράνομα το χρησιμοποιούν στον Ουκρανικο-Ρωσικό πόλεμο και έχουμε και εμείς αυτό το όπλο, αλλά είναι απαγορευμένο, εντελώς απαγορευμένο. Δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε το τρένο. Καμιά σαφή πηγή δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μην κοιτάς τους χαβαλέδες του κράτους που λένε ότι είχε κούτια με μπύρα και λαμαρίνες. Αυτοί είναι χαβαλέδες και προσπαθούν με παιδικές δικαιολογίες να συγκαλύψουν τη δολοφονία των 57 παιδιών. Εγώ έχω μια απορία και θα την πω και θα κλείσω. Η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε πριν την έκρηξη ή μετά την έκρηξη? Μας έχουν δείξει ένα φιλμάκι από μακριά, νύχτα, και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί δεν ζουμάρουν το φιλμάκι, να του βάλουν φωτισμό για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η σύγκρουση. Έτσι. Και σε αυτό όλο το φιλμάκι που μας δείξανε, πάνω εκεί κάνανε τη συγκάλυψη, πάνω στο φιλμάκι. Μπορούσε λοιπόν η ΕΕΠ να έχει προσαρμόσει το φιλμάκι στα μέτρα της κυβέρνησης και να μην μάθουμε εμείς ποτέ τίποτα. Εύχομαι να υπάρχουν έντιμοι δικαστές και να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που δολοφόνησαν 57 παιδιά, γιατί είναι 57 παιδιά Έλληνες, έτσι, και πάνε προς συγκάλυψη να παραγραφούν τα αδικήματα που είναι δολοφονία κανονική. Κοίτα Γρηγόρη, όπως ξέρεις και εσύ και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μας έχουν βάλει σε ένα μάτριξ, και σε αυτό το μάτριξ ζούμε εμείς, που είναι ψεύτικος κόσμος. Και τώρα που θα έρθει η ψηφιακή ταυτότητα το 27 και το ψηφιακό νόμισμα, θα μας χώσουν μέσα σε ένα τούνελ και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα μπορούν να μας κόψουν την επαφή με το χρήμα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, μην παίρνετε τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ψηφιακό αριθμό μας τον δώσανε υποχρεωτικά. Έτσι, μας δώσανε στους Έλληνες, στους ενήλικες Έλληνες, ένα ψηφιακό αριθμό. Και τώρα το έχουν δώσει και στα παιδιά και στα νεογέννητα. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι η αλυσίδα, επειδή εκεί θα κολλήσει και το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Μην ακούτε τις μπούρδες που λένε. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να ελέγξουν τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα έχει κομβική θέση στο παγκόσμιο στερέωμα και ανυπότακτους κατοίκους. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι μέσα στην ιστορία μας έχουμε τεράστιες νίκες, και δεν μπορεί ο Έλληνας να δεχθεί ζυγό, και αυτό ενοχλεί τους ξένους που διαχειρίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Υγεία να έχεις.
14: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα καινούριο θέμα.
13: Ποιο?
14: Δεν ξέρω, από τώρα έχω να επιλέξω. Δεν έχω επιλέξει ακόμη.
13: Όλα τα θέματα που αναλύεις
14: είναι πολύ
13: σημαντικά. Θα
14: ακούς πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούς πουθενά. Ούτε σε ραδιοφωνικό σταθμό, είχε πει για την 17 Νοέμβρη όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε τηλεοπτικό, ούτε τίποτα. Έτσι, τη χρησιμοποίησανε την 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες αυτοί ήταν τα παιδιά για τα θελήματα. Ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του και παραδόθηκε. Δεν τον συλλάβανε, πήγε μόνος του στην ασφάλεια.
13: Αλλά άμα δεν έκανε το λάθος με τη βόμβα ο Ξηρός, θεωρώ ότι δεν τους βρίσκανε ποτέ.
14: Κοίτα, η υπόθεση με τη βόμβα τις αυτές τις βόμβες τις κατεβάζουν μυστικοί και τις φτιάχνουν μυστικές υπηρεσίες. Το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική προσλάμβανε αναρχικούς για να κάνουν τις δουλειές της και μετά τους δίνανε μια φόβα χαλασμένη που έσκογε στα χέρια τους και ή σκοτωνόντουσαν ή τραυματιζόντουσαν και τους συλλαμβάνανε. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να φτιάξεις μια βόμβα χαλασμένη? Αντί για μπαταρία 9 βολτ είχε 1,5 βολτ μπαταρία. Και γι' αυτό έσκασε. Ήταν πειραγμένη η βόμβα του ξηρού. Αυτό το 19ο αιώνα το έκανε η Intelligence Service. Και μην ξεχνάς ότι μέχρι να μας δώσουν το 1947 στους Αμερικάνους, η Intelligence Service έλεγχε πάρα πολλούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1930. Καλό απόγευμα.
13: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ό,τι και να λέμε, άμα ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τα στημένα παιχνιδάκια, για τις ψηφιακές, για τους ψηφιακούς νόμους που έρχονται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, αδερφέ που στέλνει το μήνυμα. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Συμφωνώ μαζί σου, γράφει ένας εδώ πέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει, στην Ελλάδα, θέλω να πάω σε μια καλύβα στο βουνό και να ζήσω εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για καμιά καλύβα στο βουνό είμαστε. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Και τις εξουσίες τους και τους κανόνες τους. Και τα λεφτά τους. Και τη φιλαργυρία τους. Και τη δόξα τους. Και τον εγωισμό τους. Αλλά δυστυχώς, αν πάρει ο καθένας ένα βουνό και μια καλύβα, θα έχει τελειώσει και οριστικά η Ελλάδα. Που κάποιοι θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Ότι η Ελλάδα τελείωσε οριστικά. Όταν μαθαίνεις ότι από το Ταμείο Αλληλείας χτίσαν κάποιοι βίλες. Όταν μαθαίνεις τι θα γίνει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει τα μάτια της με όλα τα σκάνδαλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι πιστεύετε, ότι θα καλέσει όλους αυτούς και θα τους πει ελάτε εδώ, φέρτε πίσω τις βίλες ή φέρτε πίσω τα λεφτά. Πάνε τα λεφτά, έγιναν αέρας. Θα πούνε ωραία, αφού εσείς κάνατε μαγκές. Χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάντα την ύφη, φίλοι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οι εφιάλτες. Γιατί αυτοί σαν εφιάλτες λειτουργούν. Και ο εφιάλτης έτσι λειτουργήσε. Όταν ήρθε ο Ξέρξης και του είπε, άμα μου δείξεις τον τρόπο, θα σε κάνω να κολυμπάς στο χρυσάφι. Και όντως, πρόδωσε τους Σπαρτιάτες και μετά κολυμπούσε στο χρυσάφι. Άσχετα που επέστρεψε σε κάποια φάση και τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ξέχασαν όλοι αυτοί ποιοι τους είχαν προδώσει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εφιάλτες είναι πολλοί. Και πολλοί από αυτούς κολυμπούν και στο χρυσάφι. Και δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί, λέει, λατούν τα κρατικά ταμεία και μοιράζουνε τα κονδύλια. Τα μοιράσανε. Τι τα μοιράζουν, τα μοιράσανε. Και τώρα είναι αργά. Και ακόμα και τώρα που είναι αργά και ακόμα και τώρα που έχει καταστραφεί ο Έλληνας, τι λέει. Να συζητήσουμε μαζί τους. Τι να συζητήσετε μαζί τους, άντρεφε. Τι να συζητήσετε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να συζητήσετε. Τι. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω σε κάποια φάση να κατανοήσετε ότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα, για την αφύπνιση, για τον ελληνικό λαό, για μια Ελλάδα η οποία δεν θα χαθεί από την ιστορία. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα όμως. Αργά ή γρήγορα θα τον μάθετε κι αυτόν. Εδώ θα είμαστε παρέα. Τα λέμε αύριο.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτου χθες σε συνέντευξή της, που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκητάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Τζόσουα Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Τζος Χακ έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Γκιλφόιλ, που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Γκιλφόιλ ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και more.com.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση

0: που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκητάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Σχολικέ τσάντε, χάρακε, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητή σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα.

0: και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Στα 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα.

0: παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκητάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271

0: 55. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτους χθες σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκητάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική Διπλωματική, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνδέονται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες από το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συνεχή δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Guilfoyle φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για οικονομικές διευκολύνσεις και την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι καταγγελίες για έτοιμα 100.000 δολαρίων, η φερόμενη πρόθεση επιχειρηματικών συμφερόντων και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Guilfoyle ως εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της στήριξης των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στον εισαγγελέα παραπέμπονται 42 κέντρα αισθητικής της Πάτρας, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και παρεμβάσεις σε ιατρία. Την αποκάλυψη έκανε εκτάκτως σε συνέντευξή της που παραχώρησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, σε ιατρία της πόλης διαπιστώθηκε ότι γίνονται παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαν παράνομα ιατρία χωρίς καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Τους φακέλους παρέδωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αλλαγή σκυτάλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναμένεται μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle με τον Joshua Hack, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, η παραμονή του στη θέση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η επιλογή νέου πρέσβη και η επικύρωση του διορισμού του από το Κογκρέσο αποτελούν διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ο Josh Hack έχει μακρά διαδρομή στην Αμερικανική Διπλωματία, μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς

0: Βερόντων. Και οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια πληρωμένα εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Γκιλφόιλ, που δεν αναλογούσε στην διπλωματική της ιδιότητα, φέρονται να προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποφάσισε να την καθαιρέσει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την παρέτηση Γκιλφόιλ ως εσωτερικό θέμα της αμερικανικής διοίκησης, ενώ σημειώνει ουδέν σχόλιον. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε τελικά ο Πάπας Λέων ο 14ος. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, η επέμβαση ήταν επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας βρίσκεται ήδη σε ανάρρωση.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά με μικρά διαστήματα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.